0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: ξυπνήσαμε στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος. Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πω πω, κάτι περίεργο μυρίζει αυτό το μικρόφωνο. Μάλλον μυρίζει και άλλους παραγωγούς. Όχι μόνο εμένα.
1: Μπορεί, δεν σου φέρνει το δικό σου, ε.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, μάπες. Είμαστε όλοι εδώ και είμαστε από τις 6 και 14. Καλά πήγε αυτό. Και λίγο νωρίτερα ήμασταν. Μπορούσαμε να είχαμε βγει. Αλλά εντάξει, τώρα η απαρτία εκτιμάται, η αλήθεια είναι. Δεν θέλαμε, ναι. Βασίλης Βλάχος είναι που πήρε το λόγο. Ο Θανάσης Πασάς είναι τώρα ζωχαδιασμένος.
2: Περιμένει τον Μπάρι.
0: Προσπαθεί για δεύτερη μέρα να πιει έναν πρώτο καφέ της προκοπής, αλλά δεν του κάνει τη χάρη.
3: Ρε φίλε, είναι δυνατόν να σου λένε δεν έχουμε ανοίξει. Λέω, σας παρακαλώ, μπορώ να κάνω ένα καφέ.
0: Γιατί αφού δεν έχει ανοίξει, ρε.
3: Μόλις είχαν ανοίξει.
2: Α, δεν μας τα πες αυτά.
0: Αυτά δεν μας τα πες.
2: Μισό, Τέντι, μισό.
1: Sorry, ένα ρημάδο καφέ.
3: Άμα πήγα 6 παρατέταρτο, καθόντουσαν και κάναν το τσιγαράκι του. Εγώ δεν είμαι υπέρ των υπαλλήλων. Ναι. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, λέω, μπορώ να φτιάξουμε καφέ. Μου λένε βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Πάλι ο Άννα μας βρήκε. Από πού και ως πού ο υπάλληλος της τραπέζης να κάτσει το μεσημέρι να φάει το φαγητό του.
2: Αλλά είναι υπέρ των υπαλλήλων.
0: Αλλά είσαι υπέρ των εργαζομένων.
2: Σέκοψε το τσιγαράκι του.
3: Ρε φίλε, να μην δουλεύεις 6 ώρα αν δεν μπορείς.
0: 6 ώρα, φίλε, ξεκινάει το ωράριο και 6 παρατέταρτο έκανε ένα τελευταίο τσιγάρο πριν
3: να πιει. Για να προλάβουμε εδώ να μου πρίξει στάντερα. Λοιπόν, εγώ... μου λένε.
2: Για να προλάβει να είναι το 6 και 4.
0: Ξέρω εγώ δεν θα που άργησε.
3: Όλα αυτά είναι ντόμινο. Να ξέρει.
1: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Θα σε βρει.
3: Έτσι θα με βρει τώρα.
0: Εργανάση, δηλαδή δεν μπορούσε να.
3: Πολύ γλυκό και μου κάνει. Πολύ γλυκό, δηλαδή πόσο. Λέω πιο γλυκό από το γλυκό που κάνεις. Μου λέει άσε το έχω. Και μου γέλαγε. Και μου κάνει σκέτο, ρε φίλε.
0: Καλά σου κάνει.
1: Πήγε γυρεύοντα.
3: Και άλλη κακομήρα που ήρθε μετά από μένα είπε το άκουσα εγώ. Φέρε το καπούτσινο και τη κάνω καπούτσινο. Αλλά λέω άσε, μην επέμβω και εδώ θα το φως.
1: Άρα μετά πήρε και άλλου στο λαιμό.
2: Ακριβώ, όχι.
1: Δηλαδή έφερε και άλλο κόσμο.
3: Άρα παιδιά, δεν γίνεται
0: ένα. Μιλάτε όλοι μαζί.
3: Δεν γίνεται να μιλάω και να μου λέτε ότι κλάνω. Σταματήστε πια, όλο μου επιτίθεστε. Ένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, παρετούμε.
2: Ωραία, έφυγε ο πρώτος. Άνοιξε το μαγαζί ένα τέταρτο νωρίτερα.
3: Δεν το άνοιξε, ήταν ανοιχτό. Ήταν εκεί, καθόντουσαν και πίνανε και, και κάνανε μασάλι.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
3: Πουρου.
1: Συγγνώμη. Αφού πίνει τη φράπα σου. Πίνει τη φράπα σου
0: γιατί
1: σήμερα.
0: Γιατί όταν είναι.
1: Ωραία, σήμερα, αλλά γενικά πίνει τη φράπα σου. Γιατί δεν τη φτιάχνει σπίτι σου, παιδί.
3: Δεν είχα ρε κοπελιά υλικά να πούμε, δεν θα τον είχα φτιάξει αφού έχω έρθει κι άλλε φορέ. Δεν είχα γάλα. Τι θε να μα τη λε κιόλα με το τατουαζάκι να πούμε. Α, τώρα με έχετε νευριάσει πάρα πολύ.
1: Για να το πιείς όπως θες.
0: Θες να ηρεμήσεις, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και όταν ηρεμήσεις μπαίνεις. Γιατί για όντως νομίζεις ότι έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα για να σε βρίσκουμε. Αυτή τη δουλειά είχαμε. Ξυπνάμε 4 το πρωί να βρίσκουμε τον Θανάση που βλέπει μπαλίτσα την ώρα που μας λέει ότι τι λέμε.
3: Παρ' όλα αυτά, το Μαρόκο κάνει τρομερή.
2: Συγγνώμη, χέσε το Μαρόκο τώρα γιατί θα ήθελα ένα βήμα πίσω να αντισταθώ σε αυτή την τάση, Κατερίνα, του καφέ στο σπίτι. Δεν ξέρω αν το βλέπεις πολύ καπιταλιστικό, αλλά έχουμε και μία ας πούμε μικροαπόλαυση τη ημέρα να παίρνουμε το καφεδάκι μας έξω. Και από τότε που βγήκε εκείνη η κυρία και μας είπε να μην τον πίνουμε κάθε μέρα έξω. Τα έχω πάρει και τον πίνω 3 φορές εγώ έξω.
0: Ποια κυρία το είπε αυτό?
1: Αντιστασιακό
2: της κυβέρνησης.
0: Ποια?
1: Για να κάνουμε οικονομία, δεν θυμάμαι.
2: Δεν
1: αλλά...
2: θυμάμαι το όνομά της. Κυρία της κυβέρνησης σε πάνελ με τη γνωστή κουβέντα ότι μα και ένας καφές, ας πούμε, που έχει πάει το take away να πάρουμε. Και λέει, εντάξει, δεν είναι και απαραίτητο. Είναι πολυτέλεια κάθε μέρα παίρνουμε τον καφέ απ' έξω χέρι.
0: Α, σαν τον οικονόμου και τον Παυλόπουλο που είχαν πει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Πάρτε και να φτιάξετε και ένα σάντουιτς από το σπίτι. Πρέπει να το παίρνετε απ' έξω.
1: Ναι.
0: Είναι, πόσο έχει το ψωμί του τόστ. Αυτό δεν είχε γίνει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ωστόσο δεν έθεσε. Συγγνώμη, δεν έθεσε καθόλου τον οικονομικό παράγοντα. Είπα για να τον πίνει όπως θέλει και για να μην ψάχνετε τι είναι ανοιχτό τέτοια ώρα, επειδή είναι πολύ νωρίς.
2: Εσύ κυρία ήσουν, αλλά.
1: Κυρία. Ναι, αλλά ήθελε να κάνει τη διαμαρτυρία σου. Ήθελα, και εγώ ναι. Στηρίζω. Μπράβο.
0: Πάπες μου, καλημέρα. Σας βλέπετε ότι με διαμαρτυρία ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Αν έχετε κι εσείς λόγο να διαμαρτυρηθείτε ή δεν έχετε και λόγο, θέλετε απλώς να διαμαρτυρηθείτε, εδώ είναι ο χώρος. Ελάτε να τα πείτε, ελάτε να μας βρίσετε, ελάτε να αγανακτήσετε μαζί μας χωρίς να σας έχουμε κάνει κάτι. Αλλά όλο και κάτι θα σας έχουμε κάνει, ξέρουμε εμείς. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο σήμερα την τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, 30 Ιουνίου. Σήμερα είναι, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία.
2: Α, χρόνια πολλά.
0: Να ξέρετε.
2: Θα βάλουμε αυτό της Αποστολίας, ζωή μου έλειψες και πήρα να στο πω, που είναι πολύ ωραίο.
3: Μου έλειψες και πήρα να στο πω.
2: Και να ρωτήσω εγώ τώρα, υπάρχει για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα κάποιο quote στο Instagram που θα ανεβάζετε, όπως την Κυριακή προχθές που ανέβασε όλο το δικό μου τουλάχιστον feed, την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου να είσαι εκεί που θες, κάνεις αυτό που θέλεις.
1: Σίγουρα.
2: Εγώ ήμουν σπίτι σε άθλια κατάσταση, ούτε μπάνιο δεν είχα κάνει και έλεγα πού είστε αυτή την τελευταία Κυριακή και πόσο ωραία τα περνάτε.
0: Δεν έκανες αυτό που ήθελες να κάνεις, αγόρι μου. Να κάτσω σπίτι σε άθλια κατάσταση.
2: Ξεκάθαρα ναι. Αυτό εννοούσανε.
0: Σωστά έκανες.
2: Α, εντάξει, με μέσα.
0: Ανοίξτε τους ορίζοντες, παιδιά. Βλέπετε τι γίνεται. Κλείνουν τα πάντα. Ας ανοίξουμε τουλάχιστον τους ορίζοντες. Ο Θανάσης Πασάς είναι εδώ.

0: Άκου μου ήρθε Κατερίνα Φούντα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα μπορούσε. Κατερίνα Μπούκα όμως είναι το σωστό. Και Βασίλης Βλάχος εδώ απέναντί μου.
1: Έλα, βρε Δημητρίου Καρέζα.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Είμαστε εδώ σήμερα που είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Και όντως πάει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο σε έναν ήπιο. Σε ένα ήπιο καλοκαίρι, θα έλεγε κάποιος. Ζεστό, αλλά σε σύγκριση με τα προηγούμενα ή με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Έως τώρα ήπιο, γιατί το πρωί εγώ άλλα άκουγα στο
0: ραδιόφωνο.
1: Να προετοιμαζόμαστε για το φαινόμενο Ελνίνιο, λένε και στην Ευρώπη. Και σου λέει πόσο να προετοιμαστούμε, αφού οι άλλοι είχαν δύο εβδομάδες σαραντάρια. Και σε εμάς θα είναι πολύ πιο ζεστός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
2: Πάντως, εγώ εχθές είχα 42 βαθμούς στα μάξι μέσα.
1: Το έχεις αφήσει τον ήλιο, ε, κάκε.
2: Όχι, σε κάποια φάση που οδηγούσε το μεσημέρι, 42 βαθμούς είχε.
0: 42?
2: Τέσσερις η ώρα, 42 μου δείχνει. Δεν περπάταγε κανένας. Άλλος μόνο εγώ ήμουν στον δρόμο.
3: Ναι. Αυτό ναι, το βλέπεις στην εικόνα, ας πούμε, μέχρι 8-9 μπορώ να πω εγώ εκεί στο κέντρο. Ψυχή! Δηλαδή, εγώ που βγάζω το σκυλί 7 το θεωρώ πολύ νωρίς, αλλά και τι να κάνω.
0: Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα ότι θα τη γλιτώσουμε. Απλώς όσο το δυνατόν περισσότερο να παραταθεί το πότε θα έρθει η μεγάλη ζέστη. Αλλά
1: ότι θα έρθει,
0: όντως,
1: θα έρθει.
0: Όντως είναι ανυπόφορη, ακόμη και τώρα που είναι στους 35-36.
1: Μα αυτή η ζέστη δεν είναι ούτε για θάλασσα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Πας εκεί και σε ζαυλακώνει η λαλάκα.
2: Α, παιδιά, θάλασσα πρέπει να πηγαίνεις ή πρωί ή απόγευμα. Τέλος πάντων, μεσημέρι δεν πηγαίνεις.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν είσαι 14 χρονών.
0: Αυτό πήγα να πω. Ήταν λίγο χαρακτηριστικό όταν ήμασταν μικροί των μεγάλων που πηγαίνανε 7 η ώρα στην θάλασσα, ας πούμε.
2: Ένα παιδάκι είδα χθες 4 ώρα το μεσημέρι με μια τσάντα στην πλάτη. Κόσμο του, κινητό, φανάρι, με το μαλλί της έτσι πολύ μακρύ, μας έγινε τη τσίγλα της χαλαρή και λέω πω πω, ούτε καίγεται αυτό.
1: Άνιωθε ρε.
2: Ούτε νιώθει, ούτε ζαλίζεται.
0: Όχι, νιώθει.
3: Ναι, αυτά και δεν καίγονται το καλοκαίρι.
2: Σαν καμήλες, έχουν νερό στην πλάτη.
3: Ναι, και το χειμώνα αυτά δεν παγώνουνε.
1: Όχι.
3: Με το crop top, ας πούμε, ή με το παντελόνι στον αστράγαλο και δεν παγώνουν αυτά το χειμώνα.
0: Δηλαδή μου βράζει το αίμα τους που λέγανε. Όχι, γύραμε, λέμε τις φράσεις που λέγανε οι γονείς μας. Φανταστικό.
2: Λοιπόν. Γιατί βγαίνουνε μία-μία.
0: Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα και ημέρα αστεροειδών, παιδιά, σήμερα. Είδατε που η Κίμπερλι συνάντησε και τον Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Αυτό το κόλλησε στους αστεροειδείς.
0: Ναι. Μπάλα. Γιατί, όντως, γιατί το κόλλησε.
3: Πώς σου ήρθε.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε στο μυαλό μου αυτός ο συνειρμός. Σε κάθε περίπτωση, ναι.
3: Συμβιβαστική.
0: Ε?
3: Συμβιβαστική, λες μήπως πήγαινε του Σταυρί.
0: Όχι, παιδί μου, ξεχωριστά. Α, φωτογραφία.
3: Α, ναι.
0: Ναι. Επίσης τώρα, σχετικό αλλά και άσχετο, τώρα που είπα Κίμπερλι, εκεί κολλάει. Κάτσε να σας το πω γιατί το διάβαζα τώρα στο Twitter. Είδατε που βγήκε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σύμφωνα με τα ελληνικά site, είναι, λέει, πρώτος, είναι. Βγήκε, λέει, πρώτος στα Worldwide. Μισό λεπτό να το βρω, ρε παιδιά. Το βρήκα και το ξαναχάσα.
2: Παγκόσμια βραβεία, τι παγκόσμια.
3: Αφού το βρήκες, μην το χάνεις.
2: Μα είναι worldwide, πώς είναι να το χάσεις.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν είναι παντού η είδηση.
0: Εγώ δεν θέλω να το πιστεύω.
3: Είναι ναι, τα βραβεία είναι. Που έχουν να κάνουν με τα βίντεο κλιπ και έχουμε δει, για παράδειγμα, και άλλους Έλληνες καλλιτέχνες να συμμετέχουν ή και να βραβεύονται.
0: Όχι. Είναι πράγμα. Το Worldwide iTunes Chart.
2: Α.
0: Με το νέο άλμπουμ του Καμπάνες, ότι κατέκτησε την πρώτη θέση. Αυτό επικοινωνείται την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον. Δηλαδή το είπανε και εκπομπές. Και, okay. Και δεν ισχύει.
2: Τι ναι. Αυτό το,
1: αυτό το λες μόνος σου ή
2: το όχι, όχι.
0: Το ανεβάσαν κανονικά την πληροφορία ότι στο Παγκόσμιο Αρχείο Worldwide iTunes Album Chart 2026 στην κορυφή νούμερο 1 βρισκόταν το K-pop συγκρότημα ATEEZ.
3: 80's.
0: 80's, ναι, συγγνώμη, ναι.
3: Θα σας πω για αυτούς μετά.
0: Ήξερα,
3: ναι, είναι καταπληκτική.
0: Ναι, το album Golden Hour, Part 5, ακολουθούμενο από τους Muse και άλλους διεθνείς καλλιτέχνες.
2: Ποιο λογική μου φαίνεται η λίστα, που ακούω.
0: Βέβαια, για Worldwide, ο ισχυρισμός, όχι το καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργύρου. Ο ισχυρισμός των ελληνικών μέσων ότι το άλμπουμ βρέθηκε στο νούμερο 1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική οφείλεται σε παρερμηνία ή υπερβολή των εγχώριων media. Στην πραγματικότητα, το άλμπουμ κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του ελληνικού iTunes και ενδεχομένως να εμφανίστηκε προσωρινά σε υψηλή θέση με επιμέρους υποκατηγορίες, παραδείγματος χάρη World Music, του αμερικανικού iTunes κατά τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του. Άρα, μούφες. Καλά ήταν αυτό, αποκαταστάθηκε όμως.
2: Εντάξει, ξέρεις τι είναι, ήταν λεγόμενα clickbait, μωρέ. Ξέραν ότι ήταν του ελληνικού iTunes. Το έλεγε μέσα το άρθρο, απλά στο τίτλο δεν το έλεγε.
0: Ναι.
2: Έλεγε. Ναι. Παγκόσμια αναγνώριση.
0: Πρωτιά.
3: Άμα ήταν αυτό που λες, πάλι καλά. Τουλάχιστον να ξέρανε τι γράφαν, αλλά να είχαν μια πρόθεση να το τσιμπήσουν.
2: Έχω εμπειρία από τα αθλητικά site. Σου λένε, ρε παιδί μου, κάτι άλλο που είπε ένας αθλητής.
3: Ναι.
2: Και μετά μπαίνεις μέσα να διαβάσεις τη δήλωσή του και κάπου το έχει πει, αλλά δεν το έχει πει έτσι ο άνθρωπος.
0: Ναι, σαν εμένα που είχαν που είχε πει ο Ράπτης, ρε παιδί μου, όταν συνεργαστήκαμε, ότι δεν ήταν καλός και,
2: yes.
0: και ότι του έδωσα τη δύναμη να το ψάξει και να το βρει και να βγει μπροστά. Και ο τίτλος ήταν «Ο Ουγγαρέζος ζήτησε να απολυθώ».
1: Είσαι θύμα clickbait και,
0: αλλά, μωρέ,
1: και ο Ράπτης μαζί.
0: Και ο Ράπτης μαζί. Λοιπόν, μάπες, 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Ορίστε που βρίσκεται τους Άγγλους και τους Γάλλους.
1: Ως Παναγίτσα μου και έχουμε σήμερα το...
0: Μιλάτε ταυτόχρονα, ναι. δε, παιδάκια μου γλυκά. Πάμε πάλι, ελάτε, πάμε, ελάτε. Έλα, Κατερίνα.
1: Θα ξαναπάρω το ίδιο
0: ναι,
1: φως.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, ήθελα να πω και έχουμε σήμερα το Γρηγόρη Σαμόλη. Έλα, καλό ήταν. Χάθηκε στιγμή όμως. Έλα, το κόλλημά σου την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, γιατί.
1: Έτσι, επειδή το υπάρχει. Ας το αφήστε το. Αφήστε το.
0: Ποιο υπάρχει, ρε παιδί.
2: Επειδή άκουσε κριτικούς, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ, επειδή προσαρτήθηκε η Κρήτη. Αυτό δεν λέμε.
0: Ναι.
3: Αλλιώς θα έπρεπε να τον φέρουμε από το εξωτερικό.
1: Ναι.
3: Για ένα γάμο.
0: Πω, χάζεψα τελείως. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, ναι, σωστά. Γρηγόρη Σαμόλη, πω, τι να κάνει και αυτή η ψυχή που, έχει, που θα βγάλει 500 χιλιάρικα μέχρι το Σεπτέμβριο.
3: Όπου εντάξει, ο άνθρωπος κατάκοπος όμως, αλλά αυτή είναι σεζόν.
2: Η αλήθεια είναι, προχθές με τον Ουγγαρέζο. Κάναμε λίγο λιάγκα. Μετά στο διάλειμμα πήρα εγώ ένα φίλο μου κριτικό, μου είπε τις τιμές που παίζουν τα πανηγύρια και κάναμε ένα λιαγκίστικο υπολογισμό.
0: Του Σαμόλη.
3: Του Σαμόλη. Ναι, ναι, ναι.
2: Και τα βγάλαμε, γι' αυτό λέει μισό εκατομμύριο.
0: Είναι παραπάνω. Εγώ μετά, επειδή το συζήτησα με την Κατερίνα Ζαρίφη τότε στον Μποντζόρνο, το πάλε ποτέ.
2: Α, έκανε καλή έρευνα.
0: Όχι, είπα στην Κατερίνα αυτό που κάναμε εμείς.
2: Okay.
0: Και μου λέει κοίτα. Και μου δείχνει μια φωτογραφία που είναι ο Σαμόλης με τη λίρα του, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω και τα όργανα τέλος πάντων. Που πάνω στη λίρα έχει μόνο κάτι πράσινα και μπλε χαρτονομίσματα.
3: Ναι, παιδιά,
0: τα πράσινα ποια είναι.
3: Αυτό κατοστάρικο. Ναι. Είναι ναι. και οι παραγγελιές που λέμε που ζητάνε.
2: Αυτά είναι τα έξτρα, δεν τα υπολογίσαμε.
3: Ακριβώς και η χαρτούρα του, έλα πάρε. Για... Αυτά μπορεί να είναι και αντίστοιχο με το ποσό του γάμου ως αμοιβή.
0: Και επίσης είναι σε θέση, σου λέει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, και μπράβο του, να διαλέγει πού θα έχει τα περισσότερα. Δηλαδή υπάρχει ο τάδε γάμος που είναι με τους τάδε που ξέρει, ρε παιδί μου, ή με περισσότερο κόσμο. Άρα ξέρει ότι θα υπάρξει και περισσότερη παραγγελιά κτλ.
2: Με πιο πολλές κουμπαριές.
0: Ναι, ή λιγότερο κόσμο και εκεί δεν το προτιμά.
3: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και ο νόμος της αγοράς. Προσφορά και ζήτηση.
3: Όταν έχεις τόση ζήτηση, ποια πρέπει κάπως να το δεις και εσύ. Εγώ στο γάμο μου νομίζω πάντως ότι από Έλληνες καλλιτέχνες θα προτιμούσα την Κετούλα τη Γαρμπή. Να μου πει μια ιεροσιλία να γίνει χαμός.
0: Αυτό θα είναι και το θέμα ημέρας λοιπόν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ποιος θα θέλατε να τραγουδήσει το γάμο σας.
2: Να βάλουμε και ανθρώπους που έχουν φύγει.
0: Παγκόσμια. Ακόμη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που είναι στα παγκόσμια τσάρτς πρώτος.
3: Να τραγουδήσει το δικό του Αργυρό. Εγώ θέλω τη Γαρμπή.
0: Ναι. Τι είπες, Θανάση? Πες το, βρε αγόρι μου, φωναχτά. Μην το λες από κάτω.
2: Θα μας τραγουδήσεις καμπάνες.
0: Ναι, τις καμπάνες. Γιατί θα είναι το τραγούδι των γάμων. Εσύ, Κατερίνα, ποιο θα έλεγες?
1: Είμαι πολύ προβληματισμένη τώρα, δεν ξέρω.
0: Μόλις καταλήξεις, περιμένουμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, οι επιλογές είναι διάφορες. Τρύπες, νεκροτσιλίθρες, τερμίτες, τέτοια πράγματα.
0: Θα βάζεις αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, νομίζω θα βάζει καμιά καραμπατάκι ή κανένα τέτοιο.
2: Ούτε καν. Εγώ μου...
1: Προβληματίζομαι, σας λέω πάρα πολύ. Γιατί εγώ στους γάμους θέλω λίγο και το διεθνές ρεπερτόριο. Θέλω
0: διεθνές.
1: Να ακούσω μια Μακαρένα, θέλω να ακούσω μια Britney. Δεν θέλω να το πάω πολύ ελληνικά.
3: Θέλει DJ δελέαση αυτή.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οι Βούλγαροι, σαν σήμερα, υποχωρώντας το 1913, λέει λατούν.
3: Τι νόμιζα, μπορεί να
2: εγώ αυτό έκυγω, έτσι νόμιζα θα πει.
0: Είναι καλά η Ανθή.
2: Πήγε στο σαν σήμερα.
0: Χθε λέει δεν πήγε στο κοινωνία ώρα, Μέγκα, η Ανθή. Είναι καλά.
3: Κάποιο λόγο θα είναι. Προφανώς να καλά θα είναι.
0: Να είναι καλά. Λοιπόν, 1913 λοιπόν, σαν σήμερα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο της δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
2: Από τις μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία μας, παιδιά, στο δοξάτο, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Το εξαφανίσαν οι Βούλγαροι.
0: 650 κατοίκους. Κυρίως γυναικόπαιδα. Εδώ να πω σήμερα αυτό που ξέχασα να πω εχθές, ότι από γυνάτη των Ισραηλινών στους Τούρκους, για να τους κάνουν ένα...
2: Απίστευτη ξεφτύλα.
0: Αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Άντε, να τους αντίσουν λίγο παραπάνω, μπας και αναγνωρίσουν και την γενοκτονία των Ποντίων. Οι Ισραηλινοί. Λοιπόν, 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας. Παιδιά, ακούστε πώς λύνονται τα θέματα, για να ξέρετε. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα βρεθείτε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αμφισβητούν τον Αδόλφο Χίτλερ. Καλώς μέχρι εδώ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος. Για να τελειώνουμε. Ή κατάλληλους 400 στελέχη του κόμματος. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Υπάρχει μια μικρή απόκληση στον αριθμό.
0: 77-400, έχεις δίκιο. Ναι,
1: ναι.
0: ναι.
3: Κοίτα, ποιος σίγουρα.
1: Εγώ ψηφίζω 400.
3: Εγώ νιώθω ότι 330 δεν τους βρήκαμε ποτέ. Και τους 70 πλώς πιστοποίησαμε το θάνατο.
0: Εδώ διάβαζα. Μ' αρέσουν τα διάφορα ιστορικά και μάλλον αυτό έχει καταλάβει και ο αλγόριθμος στο TikTok. Και πέρα από γκόμενες και φαγητά, μου βγάζει και τέτοια ιστορικά. Ότι έφαγε και τον μεγαλύτερο του σύμμαχο και νούμερο ένα στρατηγό του, την Αλεπού της ερήμου, τον Ρόμελ, ο οποίος ήταν, σου λέει, όχι μόνο πολεμικά καταρτισμένος, ήταν ο καλύτερος αυτό, αλλά και ο νούμερο ένα σύμμαχός του, συνεργάτης του, ο Χίτλερ. Οπότε δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει φάει 400 απλώς, ναι, ρε, επειδή ήταν απλώς στελέχη του κόμματος.
1: Θα ντρεπόταν, ωστόσο το Αλεπού της ερήμου τι σας λέει.
3: Μου αρέσει.
1: Ε?
3: Μου αρέσει. Είναι
2: ωραίο.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Το θέλατε. Θανάση, εντάξει, τι γίνεται με την παλίτσα.
2: Όχι, ψάχνω να σας βρω μια δήλωση που έκανε ο Σερτζ Τανκιάν, ο τραγουδιστής των System of the Down, σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων, γιατί είναι υπέρμαχος.
0: Που την αναγνώρισαν οι Ισραηλοί.
2: Ναι, υπέρμαχος, χρόνια μιλάει.
0: Οι Τούρκοι την κάνανε.
2: Ναι, και προσπαθεί να γίνει η αναγνώρισή της. Τώρα δεν βρίσκω ακριβώς.
0: Εντάξει,
2: το είπα.
0: Ωραία, λοιπόν, σαν σήμερα, παιδί, το 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, το Δημόκριτο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν χρειαστεί να παράξουμε πυρηνική ενέργεια, έχουμε τα μηχανήματα.
3: Όχι, παλάβωσες, κάτι άλλο.
0: Γιατί κάτι είπε ο Πρωθυπουργός τώρα. Τελευταία δεν είχε πει ότι ήρθε η ώρα έτσι μαζεμένα να προχωρήσουμε κι εμείς στην πυρηνική.
3: Δειλά-δειλά.
0: Ναι, δειλά-δειλά στην πυρηνική τεχνολογία.
2: Θα γίνει αυτό, να ξέρετε.
1: Στο Δημόκριτο, καλέ που πηγαίνει η Όλγα η Παπαυγούλη, έχουν βάλει τον αντιδραστήρα.
0: Έχουν, ναι, ατομικό αντιδραστήρα. Είχαμε ακροατές μάπες που μας ακούγαν από το Δημόκριτο. Μπορείτε να μας κατατοπίσετε, γιατί ως γνωστόν δεν σκαμπάζουμε μία.
3: Εγώ νομίζω θα είναι κάτι, ρε παιδί μου. Στα πρότυπα αυτού. Δηλαδή, πώς κάναμε και αυτή την ελληνική εταιρεία διαστήματος, υποτίθεται, και έχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες κλπ. Δεν θα κουβαληθούμε και στο διάστημα.
0: Αυτό.
3: Περιφερειακά τα πράγματα.
0: Αυτό,
3: λίγο.
0: Ρε παιδί μου, ή μήπως όπως είναι τώρα που λέει φέρανε τον Βρετανικό που είναι το αδερφάκι του Τιτανικού, το είχαν εδώ και μπορούσες να πας να το. Α, όχι, το πλοίο του πειράματος της Φιλαδέλφειας.
3: Ναι.
0: Μπορείς να πας να το δεις στο Φλίσβο.
3: Αυτό, κάτι.
0: Δηλαδή
3: μικρό.
0: Είναι εδώ το κουφάρι.
3: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή δεν πάμε σε άλλη διάσταση. Δεν είναι, δεν έχει καν μηχανή.
3: Όχι.
0: Αλλά πήγαινε δες το.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, μήπως έγινε, παιδί μου, τον αντιδραστήρα, αλλά δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις κιόλας.
3: Αυτό θα μας δώσουν εμάς, ας πούμε, ένα κουτάκι. Εγώ το σκέφτομαι διάφανο σαν πλακίδιο. Θα έχει μέσα μια μικρή ραδιενέργεια. Πηγαίνεις εσύ, τη βλέπεις.
0: Μπράβο.
2: Εμένα το μόνο μου ανησυχεί είναι ποιο θα μας τα στήσει αυτά τα μηχανήματα και πού θα παίρνουμε ανταλλακτικά.
0: Στη μέρα είναι, παιδί μου, από το 57.
1: Πλέον δεν λειτουργεί.
2: Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι τα έχουμε στήσει από το 57.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί πλέον, λέει. Έχει κατεβασμένους τους διακόπτες από το 2004 και δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς επιστημονικής κατάρτισης και συντήρησης υποδομών.
0: Αυτό
1: όταν όμως ήταν σε χρήση, χρησιμοποιήθηκε για τη βασική έρευνα στη φυσική νετρονίων, την παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Και ανάλυση δειγμάτων. Ναι.
2: Έχει γίνει η έρευνα, φίλε, από την ελληνική κυβέρνηση. Θα γίνει και ανάπτυξη τώρα.
0: Άπερε, ο Μητσοτάκης τώρα, μην ακούς τώρα. Λοιπόν,
2: είναι η δήλωσή του, άμα θέλεις, έχει γίνει.
0: Έχω, μου την έδωσε τώρα εδώ ο Θανάσης. Ναι, όντως, αυτός λίγο μας ανοίγει τα μάτια, ο τραγουδιστής των System of the Dawn. Ο οποίος λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, όλα είναι συμφέροντα. Για πολλά χρόνια η κυβέρνηση του Ισραήλ χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη δύναμη στο Κογκρέσο, ένα ρεύμα στο Κογκρέσο, λέγεται IPAC, για να κάνει lobbying ώστε να μην αναγνωρίσουν. Να μην αναγνωρίσουν οι Αμερικανοί τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και τώρα σου λέει, τους έπιασε ο πόνος να την αναγνωρίσουν αυτοί. Όλα είναι συμφέροντα ουσιαστικά, γιατί θέλουν να αντιταχθούν στην Τουρκία. Ναι, υπάρχει εκεί ένα δυνατό μπιφ που είναι αναπτυσσόμενο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Κοιτάξτε τώρα πώς η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί. Σαν σήμερα το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος που ονομάστηκε Πολιτική Άνοιξη και δεν τα πολύ κατάφερε στις εκλογές.
2: Ναι,
0: είχε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις πρώτες, στις επόμενες δεν μπήκε καν.
2: Θα είναι τέλειο να το κάνει όμως και σήμερα να πει τώρα δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία.
0: Σας το είπα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση φοβάται τον Σαμαρά και όχι τον Τσίπρα. Παρόλο που εντωμεταξύ σου λέει κάτι έκανε τώρα με το. Πήγε σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ο Μητσοτάκης, κάτι με το Ράλι Ακρόπολης, κάτι τέτοιο τέλος
3: πάντων. Κάτι κάπου.
0: Κάτι με ράλι ήταν τέλος.
2: Έχουν γίνει δύο σκηνικά με το Ράλι Ακρόπολης πολύ σημαντικά. Προχθές ήταν η κίνηση του Ράλι Ακρόπολης. Πήγε την προηγούμενη μέρα στα δοκιμαστικά, στα trials ο πρωθυπουργός. Μπήκε συνοδηγός, του κάνει μια βόλτα. Μετά του είπαν ότι του το έδωσαν κιόλας. Μάλλον του το δώσανε. Και το μεταξύ, η περιγραφή στα κανάλια ήταν. Το βλέπεις. Ο πρωθυπουργός το πατάει. Wow.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, ενθουσιαζόντουσαν δημοσιογράφοι. Ο πρωθυπουργός πήγαινε με 60 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Okay, ο άνθρωπος δεν είναι και επαγγελματίας.
3: Όπω μπουμεράδες δημοσιογράφοι, μπουμεράς πρωθυπουργός στο τιμόνι και όλα αυτά είναι περιεχόμενο.
0: Και όταν έπαιζε τάβλιτς προάλλης που πηγαίνει. Εν τω μεταξύ πηγαίνει στις συνοικίες και σου λέει θα γίνουν οι εκλογές του χρόνου την άνοιξη. Και γιατί έχουν ξεφτυλιστεί να πηγαίνουν μέρα παραμέρα σε όλη την, να γυρίζουν όλη την Ελλάδα.
2: Προχθές είχε, προχθές είχε κίνηση στην Όμηρο και λέω ότι βλέπω παντού κανάλια, 50 κανάλια. Τι έγινε, ρε.
0: Ναι,
2: και μου λέει, α πούμε, ζάμπε, αναγνώρισα κάτι κάμερα. Λέω, τι έγινε, ρε Γιάννη, του κάνω. Μου λέει, έρχεται ο Κούλης. Λέω, πού, στο μπλε καφέ.
0: Ναι,
2: γιατί έχουμε ένα καφέ στην Ασμήνη τον μπλε.
0: Έλα, ρε. Και στα 3Β είχε πάει και νομίζω εχθές ήταν στο Εγάλεο. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Και ετοιμάζεται για τα βόρεια προάστια. Και λέω, με τέτοια, με τέτοια πυκνότητα οι επισκέψεις του, δεν δικαιολογούν το να πηγαίνουμε σε εκλογές την επόμενη άνοιξη.
3: Μήπως το κάνει πολύ personalized.
0: Νομίζω
3: δηλαδή
0: ότι
3: πιάσει μετά σπίτι-σπίτι. Γεια σας, κύριε Ουγγαρέζα.
2: Έχει να προλάβει.
0: Α, το πάει ακόμη πιο εξατομικευμένο. Πάντως κάπου διάβασα ότι σε κάποιον που ήξερε ξέφυγε. Το έχω τώρα κάπου μέσα στο μυαλό μου και πρέπει να το βρω. Ότι οι εκλογές θα γίνουν 26 Σεπτεμβρίου.
2: Εγώ σαν
1: έχει ξανακουστεί για τέλη Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Και για Οκτώβρη. Και...
3: ξέρετε τι θερμοκρασία θα έχει 26 Σεπτεμβρίου.
2: Ξέρουν τι κάνουν. Παιδιά, το είπαμε με τον Ουγγαρέζο μου εβδομάδα. Έχει δίκιο και έκανε και τη στρατηγική. Άμα θυμάστε, έτσι θα γίνει. Σεπτέμβριο θα γίνουν οι εκλογές. Και θα του φάει κιόλας τις ο Σαμαράς. Χαμός θα γίνει.
1: Είναι πολύ στα κοντά, ρε παιδί μου, είναι ο Σεπτέμβριος.
0: Νομίζω ότι προβλέπεται από το Σύνταγμα μια συγκεκριμένη περίοδος για να οριστούν ώστε να υπάρξει προεκλογική.
1: Ναι.
0: Διαδικασία στο
2: Εντάξει, μπορεί, μπορεί η διαδικασία να αρχίσει το Σεπτέμβρη και να πας για εκλογές Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κοντός είναι... ψαλμός αλληλούια που λένε.
2: Πάντως εδώ είναι. 27 δεν θα πιάσουν. Είναι σίγουρο πλέον.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, όπως πολύ σωστά είπε και η Κατερίνα, κοντός ψαλμός αλληλούια. Σαν σήμερα ο Κώστας Σμίτης εκλέγεται πρόεδρος του Πασόκ το 1996. Μπαμπαμ έγιναν αυτά. Δεν τους άφησε πολλά περιθώρια τότε ο Σμίτης. Τους είπε ότι δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη χώρα. Αναλαμβάνω πρωθυπουργός άμεσα και θα πάμε και σε συνέδριο για να βγω και πρόεδρος του κινήματος.
2: Εσύ που τα γνωρίζεις αυτά καλά. Δεν είχε ανταγωνιστεί ο Σμίτης, γιατί από το πουθενά βγήκε και το πρόεδρο.
0: Ναι, τον Άκη Τσοχατζόπουλο και μάλιστα και ήταν και ο. Ήταν και ο πώς τον λένε τώρα ο. Πού είναι τώρα ακόμη. Που εκπροσωπούσε, ρε παιδί μου, τους πιο παπανδρεϊκούς. Εν πάση περιπτώσει, την ενότητα του κινήματος. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση ήταν να αναλάβει ο Άκης αρχηγός του Πασόκ και ο Σμίτης πρωθυπουργός, ώστε να δείξουν, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αναντικατάστατος. Θα πρέπει δύο στελέχη να αναλάβουν αυτά που έκανε και να υπάρχει μια διαρχία. Αυτό φυσικά ο Σμίτης δεν το δέχτηκε με τίποτα και είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά. Θα είμαι και το ένα και το άλλο ή δεν θα είμαι τίποτα.
2: Άκου εκεί. Ο Άκης δεν μίλησε τότε. Δεν είπε τίποτα.
0: Όχι, ο Άκης έβαλε υποψηφιότητα, όπως είπες. Πήγανε μέχρι τον τελικό, ας πούμε, και βγήκε ο Σμίτης.
2: Το κοινό ψήφισε το Σμίτη.
0: Μιλάμε τώρα για βαθύς κομματικούς μηχανισμούς. Πιο κοινό τώρα. Απλώς είχε περισσότερες δυνάμεις μέσα στο Πασόκο Σμίτης.
2: Πάντως, ασχέτως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ο Άκης είχε γεννηθεί για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω αδικήθηκε.
3: Ευτυχώς δεν το ζήσαμε και αυτό.
0: Δεν πήγε καλά αυτό. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο στρατής Μυριβίλης το 1892, ο Γιώργος Γεννηματάς. Αυτός ήταν να αναλάβει και αυτόν ήθελαν και ο Ιβάς του Πασόκ και ο λαός του Πασόκ.
2: Γεννηματάς είχε κάνει διάσημα αυτή τη φωτογραφία που πηγαίνει στα νοσοκομεία και είναι όλες πίσω του με λουλούδια.
0: Πάντε.
2: Και λέει πώς έμπαινε στα νοσοκομεία υπουργός, λέει με Πασόκ και μετά είχαν τον Άδωνη. Πώς μπαίνει, λέει με Δημοκρατία.
0: 1939, πολύ σωστό. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γεννηματάς. Και ο Μάικλ Φέλπς το 1985. Ενώ σαν σήμερα πέθανε μεγάλος αριστοφανικός ηθοποιός, το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης. Και τώρα ακούμε τη Σάρα και τη Μάρα να αποκαλεί ο ίδιος τον εαυτό του αριστοφανικό ηθοποιό. Έγινε. Έβλεπα λοιπόν στο TikTok πάλι.
3: Γιατί, τη Σάρα και τη Μάρα.
0: Ξέρετε τα λέω αυτά.
2: Η μικρή disclaimer,
0: για να μην νομίζω ότι διαβάζω και το παίζω ο διαβαστερός. Το σκάνδαλο Κοσκοτά. Παιδιά, ένας τύπος ο οποίος ήταν τίποτα στην Αμερική. Για την ακρίβεια τον στείλανε εκεί πέρα, ψάχνανε να του βρούνε κάτι για κλητήρα, επειδή ήταν μακρινός συγγενής του, όταν ήρθε από την Αμερική, μακρινός συγγενής του, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Πασόκ, δεν μπόρεσε να του βρει τίποτα και του βρήκε μια δουλειά να είναι βοηθός, βοηθούσε εκεί σε μια υπηρεσία. Να φτιάχνει τους καφέδες και λέει όχι εγώ μια μεγάλα πράγματα.
2: Είδες τον
0: και τσούκου τσούκου μπήκε στην Τράπεζα Κρήτης, την οποία κατέληξε να αγοράσει με λεφτά φάντασμα. Δηλαδή αυτός έκλεβε, εσύ πήγαινες και κατέθετες τα λεφτά, στα έπαιρνε τα λεφτά αυτός, στην τράπεζα το κανόνιζε να μην φαίνονται ότι λείπουν, γιατί η τράπεζα τα επένδυε.
3: Ναι, οπότε, μην ήταν, δεν φαινόταν.
0: Ναι, οπότε ήταν στην επένδυση τα λεφτά. περιμένουμε να βγατήσουν. Εσύ όταν, αν τα χρειαζόσουν, τα παίρνεις, αλλά ποντάρες ότι δεν θα τα χρειαστείς άμεσα. Σας τα λέω μπακαλίστηκα.
3: Και πόσοι να τα χρειαστούν ταυτόχρονα, πόσα ποσάκια. Ναι, ναι. Έβγαινε η δουλίτσα δηλαδή.
0: Και έβγε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, παιδιά, κατέληξε να αγοράσει τον Ολυμπιακό, την Τράπεζα Κρήτης την ίδια που δούλευε. Τι άλλο, ό,τι ήθελε το, σε κάποια φάση.
2: Σε κάποιες επενδύσεις είχε κάνει.
0: Μεγαθύριο. Τι έγινε όμως, για να μην νομίζω ότι τα λέω όλα και υπερπασόκ. Τον χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Και όλα τα στελέχη, γιατί στήριζε με τα μέσα του και τις εφημερίδες του. Έκανε, σου λέει, τις 24 ώρες που ήταν στηριγμένο στο template του USA Today, της εφημερίδας, που είναι ένα μπλε σηματάκι που λέει USA Today στο κέντρο της εφημερίδας. Αυτό έλεγε 24 ώρες.
2: Για τον Κοσκοτάμωρο δεν λέγανε ήταν το πρώτο Predator, ότι ήταν
0: παρακολουθούσε κόσμο.
2: Αυτός που παρακολουθούσε για το Πασόκ, ξεκινάμε να τον κατηγορούσαν. Τότε το συνδυάζαμε με τον Παπανδρέου και τον απειλούσαν να βγες μίλα, αλλιώς παρετήσου.
0: Τον χρησιμοποίησαν πλήρως η κυβέρνηση Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου, για να λέμε αλήθειες. Και τώρα απλώς μετά δικάστηκε αυτό στο περίφημο ειδικό δικαστήριο και φάνηκε ότι. Αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε ιδέα, αλλά όλοι από κάτω ξέρανε, όπως ο Κουτσόγερος. Όπως ο Κουτσόγερος που έβγαλε τον περίφημο κουτσονόμο για να ευνοήσει τον Κοσκοντά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι για να μην σας τα πολυλογώ, ότι τι έγινε αυτό, δημιούργησε τη δυσφορία από τους άλλους εκδότες με προεξέχοντα το Μπόμπολα, σου λέει, αλλά και γενικά τους άλλους επιχειρηματίες, γιατί σου λέει θέλουμε και εμείς. Γιατί εμείς δεν στηρίζουμε Πασόκ.
3: Ποιο
0: λόγο εμείς να μην παίρνουμε μερίδιο από την
3: πίστη. Μα θέλετε να στηρίξουμε.
0: Και τον φάγανε. Βέβαια, είχε και αυτό να του φάνε. Δεν ήταν αθώος, αλλά. Σιγά σιγά τσούκου. Και ποιος τον συνέλαβε, τελευταία φράση. Και ποιος τον συνέλαβε πρώτος, φυσικά. Και έτσι άρχισε να λύνεται το νήμα του πουλόβερ του σκανδάλου Κοσκοτά με τα λεφτά που έδινε από εδώ και από εκεί μέσα σε πάμπερς. Μέσα σε. Θα θυμάστε αυτά. Σε συσκευασίες πάμπερς. Βέβαια πήγαινε και έδινε τα λεφτά από εδώ και από εκεί τα μαύρα. Οι Αμερικανοί τον δέσανε πρώτοι. Την έκανε. Του βγάλανε, γιατί του κράτησαν το διαβατήριο. Πήγε, έβγαλε ένα προσωρινό έγγραφο με τα κονέ που είχε από την πρεσβεία.
2: Τα χαλάσανε με τον Κοσκοτά οι Αμερικανοί.
0: Και τον ξανατσιμπήσανε. Ναι. Οι Αμερικανοί τον πιάσαν τον Κοσκοτά και μετά ήρθε εδώ και δικάστηκε κτλ.
2: Θα έλεγε ότι οι Αμερικανοί κάπου είχαν εμπλεχτεί σε όλο αυτό, αλλά μπα, δεν νομίζω.
1: Διαβάζω εδώ ότι όταν έφτασε στην Ελλάδα, 25 χρονών, ήδη καταζητήτο.
0: Ναι.
1: ΣΥΠΑ.
3: Δεν ξέραμε εμείς.
1: Και έκανε πλαστή ταυτότητα.
0: Για μικροαπατεωνιές, αλλά καταζητήτο. Για οικονομικά ναι. Σκανδαλάκια.
2: Λέτε να τον είχαν χρησιμοποιήσει στην ΕΠΑ στα μικρά του.
0: Όχι.
3: Γιατί
0: αυτός...
3: πρέπει να τον είχαν χρησιμοποιήσει.
0: Όχι,
2: γιατί αυτός... το βλέπω πολύ μεγάλη σύνδεση γενικά πάντα με Αμερική.
0: Έκανε από τότε απατεωνιές και τον κυνηγούσαν, σου λέει. Δεν τον χρησιμοποίησαν.
2: Παιδιά, γιατί απατεωνιές, επενδυτής ήταν ο άνθρωπος.
1: Εκγενετής ταλέντο, θα λέγαμε.
0: Ναι. Πάντως εκεί για να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση, γιατί έκανε και τέτοια κονέ, παρουσιάζονται διάφορα ονόματα που τώρα μπορεί να πέστε τα σύννεφα, όπως ο Αλέξης Παπαχελάς.
2: Σόπα, δεν το πιστεύω.
0: Εκείνος έκανε το κονέ και συνάντησε, νομίζω και το. Πες να συνάντησε και τον Ρόναλντ Ρέιγκαν που ήταν τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να λέω και βλακής, μπορεί και όχι ωστόσο. Όχι για τον Παπαχελά, είμαι σίγουρος ότι του κάνει το κόνε με την κυβέρνηση, αλλά ποιον πρόεδρο συνάντησε, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν,
2: πάντως θα έλεγε, συγγνώμη, σχόλιο θα να κάνω. Θα έλεγε τότε ότι η Ελλάδα, ρε παιδιά, ήταν ένα οικονομικό θαύμα. Ήταν αυτό που λέμε η μικρή Αμερική. Δηλαδή, σκέψου λίγο. Ένας απλός άνθρωπος από το πουθενά σκέφτηκε ότι θα γίνει επιχειρηματίας και τα κατάφερε. Γιατί τότε το Make a Dream ήταν και ελληνικό.
0: Το ελληνικό όνειρο. Αλλά ναι, όντως το να δουλεύεις σε μια τράπεζα και μετά να καταλήξεις να την αγοράσεις, νομίζω ότι θα ήταν το απάβγασμα του, το άκρο νάωτον μάλλον του ελληνικού όνειρου. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πει θέμα ημέρας. Ποιο είπαμε τώρα λίγο πριν, συγγνώμη.
1: Ποιος θέλουμε να τραγουδήσει στο γάμο μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Πού τον έχουν το σαμόλι μου, στέλνει εδώ πέρα η Κατερίνα Υπόθα.
3: Θα βρεθεί.
0: Θα σου έλεγα τώρα, Κατερινάκι.
1: Η Κατερίνα δεν ήταν που είχε ξεκινήσει αυτό το θέμα με το σαμόλι.
0: Ναι, και αυτό επεκτάθηκε και στον Μποντζόρνο, το πάλε ποτέ. Το μακαρίτικο, θα λέγει κάποιο. Επίσης έγινε θέμα, Κατερίνα, να ξέρεις, Πόθα, και όλοι εσείς, στα site, γιατί έγινε συζήτηση, γιατί κάπως, ρε παιδί μου, η mainstream, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ, δεν είναι και πολύ πληθής, φάση τηλεόρασης, ραδιό, η πιο, ναι, mainstream, δεν ξέρανε ή δεν βλέπανε ή κάνανε πως δεν βλέπανε το σαμόλι. Και ξαφνικά τον ανακαλύψανε και άρχισαν άρθρα. Ποιο είναι ο Σαμόλης και τι είπε ο Ουγγαρέζος. Ο Ουγγαρέζος, τι είπαν στον
2: Πορτόκαλο. Κοίτα, τον κάναμε διάσημο, ρε.
0: Μα είναι ήδη ο άνθρωπος διάσημος, απλώς δεν τον ξέρουν οι mainstream, τα mainstream μέσα, τα οποία πεθαίνουν σιγά σιγά.
2: Μα να σου πω κάτι, έτσι γίνεσαι star. Όταν σε μαθαίνουν όλοι. Όταν σε μαθαίνει και η θεία στο χωριό.
0: Μήπως όμως
2: όταν σε μαθαίνει και η μεσημεριανή εκπομπή.
0: Μήπως δείχνει την καθυστέρηση τη μεσημεριανή εκπομπή και τη τηλεόραση, άρα δικαιολογεί και το ότι είναι ετοιμοθάνατη.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ήταν...
0: ότι δεν πιάνει τι γίνεται τον παλμό της κοινωνίας. Δηλαδή το ότι ο ένας αμόλις κάνει χαμό και το καταλάβαμε τελευταία στιγμή επειδή η Καταρίνα Πόθα εδώ μας έστειλε.
2: Κάτσε, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Άρα δεν τον ήξερες καν, και εγώ τον ήξερα.
2: Άρα, ούτε, άρα δεν είναι mainstream.
1: Νομίζω
2: αυτό σου εξηγώ.
0: Όχι, δεν καταλαβες. Τα mainstream μέσα τον ανακαλύψανε. Ο πολλής κόσμος τον ήξερε. Ανοίξει εσύ τα mainstream μέσα.
2: Μα κάτσε, παίρνουμε λίγο. Άμα τον ήξερε ο πολλής κόσμος, εγώ που είμαι συνέχεια στα social θα τον είχα πετύχει. Αυτό σου εξηγώ. Για να γίνεις, να είσαι mainstream, πρέπει να βγαίνεις σε ολονών τα feed.
0: Το mainstream το λέω για κακό. Mainstream λέω την τηλεόραση,
2: όχι, φίλε,
0: το ραδιόφωνο και τα παροχημένα μέσα.
2: Εντάξει, οι καλλιτέχνες κοιτούν ένα mainstream γιατί εκεί είναι το χρήμα και η επιτυχία. Τι, να είσαι ειδικό στο είδος σου, χειροπολί. Πολύ ναι.
0: Διαφωνούμε στον ορισμό του mainstream.
3: Στο ειδικό στο είδος σου, γιατί δεν διαφωνείτε.
0: Κάπου να σταματήσουμε να διαφωνούμε κάποια στιγμή.
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος.
0: Ορίστε.
1: Λαχτάρισα, μωρέ Βασίλη.
2: Κύριε Βασίλη, και πολύ δυνατά το πάνε πρωί-πρωί να πούμε το κριτικό.

0: Ωραίο είναι, ρε.
1: Ναι, να ακούς.
0: Για κριτικό είναι πολύ ωραίο.
1: Ήθελα να πω ότι στην ουσία αυτός ο καλλιτέχνης αφορά κυρίως τους κριτικούς ή αυτούς, τέλος πάντων, στους οποίους αρέσει η κριτική μουσική. Και εγώ, επειδή ήμουν Κρήτη το καλοκαίρι, τον ήξερα και έτυχε να πάμε σε ένα πανηγύρι του, όπου εκεί μου επικοινώνησαν ότι ο κύριος Αμόλης είναι το next big thing της κριτικής.
0: Εγώ πάντως που δεν μ' αρέσουν, με κουράζουν οι επανάληψεις των κριτικών, αυτό το ακούω ευχάριστα.
1: Καλά, άκουσα το 2 ώρες. Μπράβο. Να δούμε. We'll be right back.

0: είμαστε καλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με αποστολή Ζώη, γιατί σήμερα γιορτάζει κιόλας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μου ήρθε εσωτερική πληροφορία ότι στο Σαμόλι ήταν ο Μπισμπίκης όταν είχε πάρει σβάρνα τα μάξια.
1: Όχι ρε παιδιά!
0: Μικρός που είναι ο κόσμος και πως δένουν όλα.

0: Πέρασε. Βρίζω το Θανάση, παιδιά, γιατί του λέω. Κάτσε, δες μπάλα. Σου λέω να δεις μπάλα. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί έχει τώρα τα πέναλτι.
1: Ένα τελευταίο πέναλτι.
0: Είναι στα πέναλτι το Μαρόκο-Ολλανδία. Δεν έχω πρόβλημα να ορίστε. Είμαι ανοιχτό μυαλό.
1: Όχι, σε πάρα πολύ. Είσαι το καλύτερο.
0: Αλλά μη μου κάνεις το μισό. Δηλαδή να βλέπεις και να πιάνεις μια ατάκα που λέμε εμείς, να λες μια μαλακία.
1: Αφού συμμετέχω.
0: Ναι, και να συμμετέχεις, αλλά να είσαι κάτι άσχετο.
1: Πέρασε το Μαρόκο.
0: Ορίστε.
2: Ωραία. Αυτό ήταν.
3: Συγχαρητήρια στο Μαρόκο.
1: Συγχαρητήρια Μαρόκο, ιστορική πρόκληση. Να μην τα λέμε αυτά, έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είναι.
0: Μα και από την προηγούμενη φορά. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν ήταν φαβορή. Ήταν το outsider που πέρασε μέχρι τα ημιτελικά. Το Μαρόκο.
1: Πήγε καλά, ναι, βέβαια.
0: Πολύ
1: καλά.
0: Οπότε αυτό είναι ωραίο γιατί συνεχίζει μια πορεία. Δείχνει δηλαδή ότι χτίζει η ομάδα. Όχι σαν εμάς που πήραμε το ευρωπαϊκό και μετά χάσαμε από όλες τις ομάδες. Από Αλβανία, από πού είχαμε χάσει. Από τον Πάτρο.
1: Από Τουρκία είχαμε χάσει με το καλησπέρα. Με το που,
0: με το, που το πήραμε.
1: Ναι, ρε, παίρνουμε, γυρνάμε, παίζουμε το πρώτο επίσημο με Τουρκία. Χάνουμε 4-1 μέσα στο Καραϊσκάκι. Είναι και το ιστορικό βίντεο που έχουν φτιάξει με τον Παπαφλέσσα. Νικάμε, αδέρφια. Αδέρφια.
0: Αδέρφια. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά.
2: Μπορεί και οι άνθρωποι κουρασμένοι, τώρα μην τους πιάνουμε στο στόμα.
0: Κουρασμένοι, αλήθεια είναι. Βέβαια, η μεγαλύτερη περηφάνεια μας ήταν αυτή. Επί Κώστα Καραμαλή και Νέα Δημοκρατία. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
1: Να, εδώ, Ντίμη συμμετέχει που είναι μάπα. Με ρωτάει πώ το βλέπω το Μαρόκο. Δεν πρόλαβα να του πω του ανθρώπου. Ναι. Του ήθελα να του πω το να, θα το πάρουμε. Ναι. Το είπε μόνο του. Ναι. Το πήραμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ναι, αλλά εδώ πέρα σου είχε φτάσει το σκάτο στην κάλτσα με το στα πέναλτι.
1: Εντάξει, κάποια λεφτά είναι και αυτά, να μην τα βγάλουμε.
0: Καλά, ρε Αθεόβο, είσαι ο κλασικός Ελληνάρας. Έχει χάρη τώρα που δεν θέλω στον αέρα να.
2: Όχι, όχι, Δημήτρη. Μη Δημήτρη, μη.
1: Μα από παντού να βρούμε.
0: Βρακή δεν έχει ο κόλος μας, γαρίφαλος αυτή. Εγώ εξετάζω το φαινόμενο, όχι το Θανασίδικα. Λοιπόν, θα μου πεις όμως αν είχε. Αυτοί που έχουν λεφτά δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα πάνε και παίζουν. Αλλά λες, έχει που έχει δύο φραγκοδίφραγκα.
1: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Είναι σπορ, είναι σπορ.
0: Σπορ, εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι. Αβγάζω το Θανάση έξω, το φαινόμενο. Έχεις που έχεις δύο φραγκοδίβρακα, βρε ρημάδι. Το ένα πας και το παίζεις.
2: Ναι.
0: Γιατί θεωρείται και χαμένο το ένα αυτό. Εφόσον πας και το παίζεις. Κατά τη γνώμη μου, όταν παίζεις τζόγο, το θεωρείς χαμένα τα λεφτά. Έτσι ώστε αν τα πάρεις, να χαρείς.
2: Ναι, δεν περιμένεις κάτι.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να πω τώρα.
1: Είναι για τη συγκίνηση, δεν είναι για τον τζόγο.
3: Ναι, δηλαδή, είναι για την ίντριγκα τώρα. Παίζει άλλος μηχανισμός.
0: Αγοράζεις την ίντριγκα. Ενώ έχεις όλα και όλα δύο.
1: Δεν πάω να παίξω και το
0: φράγκα, δίνεις το ένα φράγκο.
3: Άμα έχεις πολλά φράγκα, πού είναι η ίντριγκα.
0: Κανένας δεν παίζει με πολλά φράγκα. Αυτό σου εξηγώ. Ναι. Δεν ακούς και εσύ, γιατί δεν βλέπεις. Χωρίς να βλέπεις αγώνα.
1: Μα εγώ δεν παίζω ποτέ αν δεν έχω εξασφαλίσει τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή, να έχω καλύψει τις τρύπες μου, α μου περισσεύει.
0: Τα 250 ευρώ τα έδωσες.
1: Ποια. Ναι, τα έδωσα χθες.
2: Έκλεισε τρύπα.
0: Δεν ήταν εντάξει. Τρύπα, τα είχε πάρει κατά λάθος και τα έδωσε.
3: Κατά λάθος.
1: Θα σου πω, δεν ήταν.
0: Όχι, ήταν ένα λογιστικό λάθος, ας πούμε.
1: Λογιστικό, έκοψε το φόρο στο τιμολόγιο ο άνθρωπος. Εγώ τον είχα κόψει να τον. Βασικά τον είχα κόψει εγώ να τον πάρει. Αυτός τον έκοψε να μου τον δώσει. Οπότε αυτό το.
0: Και τελικά τον πήρες. Και δεν τον έδωσε. Πάλι τον πήραμε και δεν τον δώσαμε.
1: Ξέρεις όμως, μου λέει, φίλε, με πλήρωσε, το είχε πάρει πρέφαθος και τον πρώτη άλλη μέρα μόνος μου.
0: Εντάξει, θα το
1: πει. Και του λέω το και το. Και μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Μπράβο. Άλλοι θα μου τα είχαν φάει.
2: Συγχαρητήρια.
0: Μα δεν αμφισβητεί κανείς ούτε την τιμιότητά σου, ούτε την καλή σου την καρδιά.
1: Ναι, αλλά εγώ
0: κουραστικός είσαι σε μένα πάρα πολύ, αλλά αυτά δεν αμφισβητεί ποτέ κανείς.
1: Έλα μωρέ που είμαι κουραστικός να πούμε. Να δω τι θα κάνεις χωρίς εμένα του χρόνου.
3: Έχουμε καταγγελία μήνυμα από τη Γεωργία, επειδή είμαστε το έστειλε πρωί-πρωί 6:30 και πιστεύω ότι είναι πολύ χολοσκασμένη. Θα το διαβάσω.
0: Γεωργία, τι συμβαίνει.
3: Καλημέρα, μάπες μου. Λοιπόν. Βαρέθηκα τους διθενάκηδες, θέλω σχέση, θέλω οικογένεια, που στη σχέση το ghosting. Και γι' αυτό θα ήθελα να βάλετε τα περαστικά μου.
0: Θα το βάλουμε τα περαστικά.
3: Κοίταξε
0: να δεις, επειδή το βιώνω κι εγώ, θέλουν αυτοί που θέλουν με εκείνον που θέλουν.
3: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή θέλουν, αλλά όχι δεν θέλουν γενικά, θέλουν να τους κάνεις κάτι. Για να τους κάνεις κάτι, κακώς δυστυχώς και πολύ ανώριμα για όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει λίγο να τον παίξεις.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Δηλαδή την καλύτερη, εμείς η γενιά μας, συγγνώμη, να πω λίγο παράδειγμα. Η γενιά μας είχε τη Μόνικα Μπελούτσι, λέγαμε, ή την Kim Basinger.
2: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι θέλω
2: Sharon
0: να πω.
2: Sharon Stone.
0: Πώς λέγεται τώρα η κοπέλα του που είναι η.
1: Margot Robbie.
0: Βάζει και ένα τάφ παραπάνω.
1: Είναι Σουίνι. Πώς λέγεται.
0: Είναι Σουίνι. Όχι, η Ζεντάγια, ας πούμε.
1: Ζεντάγια. Όχι, είναι Σουίνι είναι.
0: Ωραία. Η Ζεντάγια να σε θέλει.
2: Ναι.
0: Αν δεν σε παίξει λίγο.
2: Ναι.
0: Θα κάνεις ghosting. Θα πεις όχι δεν είναι αυτή δε που θέλω και θα φύγεις.
1: Όχι δεν πάει έτσι Δημήτρη, έχω
0: κρίνω εξιδίων τα αλότρια έτσι. Εγώ όπως και αντίστοιχα για να κολλήσω
2: αυτό, ναι.
0: Ναι, και τα βάζω κάτω και λέω ρε παιδί ναι. Σαν τα κρύα τα νερά είναι η κοπέλα αυτό και τα λοιπά τα πάντα. Θέλει λίγο παίξιμο. Εγώ ο προβληματικός Ελληνάρας εν μέρη μαμάκιας.
2: Κοίτα, μπορεί να πας και ψιλοέτοιμος, ρε παιδί μου, γιατί έχεις πάρα πολύ ενθουσιαστεί. Οπότε να μην χρειαστεί
0: ναι,
2: και αυτό.
0: Ναι, αλλά το έχεις χτίσει μέσα σου, άρα ναι. Έχεις αυτοφτιστεί χωρίς να σκεφτεί αυτή. Κατάλαβες τι λέω. Λες αυτή θέλω
2: που δεν με πολύ όρεξη. Έχεις
0: κάνει τα δικά σου μέσα στο κεφάλι. Στο κεφάλι.
2: Για το ghosting τώρα εδώ που λέει φίλοι και που λέμε γενικότερα, εγώ σταδιακά αρχίζω και αποκτώ μια λίγο εναλλακτική άποψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βαφτίζουμε όλα ghosting και δεν μπορούμε ελέοντου να μην μας πούνε ότι κάναμε ghosting να δίνουμε εξηγήσεις κάπου που δεν χρωστάμε κιόλας.
0: Ρε φίλε, απλά τα πράγματα, μην τα πολύ αναλύεις.
2: Ναι.
0: Άμα εγώ στην πέφτω,
2: ναι.
0: Εντάξει, και σου λέω και σου δείχνω ότι σε θέλω,
2: βεβαίως.
0: Δεν σου λέω παπατζηλίκια.
2: Βεβαίως.
0: Θα μπορούσα να πάω και στα παπατζηλίκια.
2: Βεβαίως.
0: Με την έννοια του ότι τα λέω και λίγο παραπάνω.
2: Ναι,
0: ωραία. Και μετά. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό λέγεται love bombing.
0: Δεν είμαι σίγουρος και εξαφανίζομαι.
2: Ωραία.
0: Για να μην σε ψήσω περισσότερο.
2: Ναι.
0: Και εσύ περαιτέρω.
2: Ναι.
0: Και εσύ λες. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι ghosting.
2: Είμαι της άποψης γενικά, τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά είμαι γενικά της άποψης ότι εσύ που τρως το ghosting, θεωρητικά στο μυαλό σου, κάτι παραπάνω ξέρεις και μην μου το παίζεις ανήξερος και μην έχουμε αυτή την απέτηση, όχι, να κάτσει απέναντί μου ο Θανάσης να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει χωρίσαμε. Τι χωρίσαμε, τη μια εβδομάδα που στέλναμε μηνύματα?
1: Ναι, έχει δίκιο τώρα. Κάτσε ρε φίλε Βασίλη. Δηλαδή, άμα τρεις μέρες τα λέτε καλά. Άντε,
0: και τώρα,
1: ο Βασίλης. Και να μην είναι να τα λέτε καλά. Και να μην είναι να τα λέτε καλά. Αν ξαφνικά εσύ εξαφανιστείς, τι είναι ghosting?
3: Ναι, αλλά
1: κάπου δεν τα λέτε καλά. Σταμάτα με το φρυδάκι εσύ.
3: Καλά. Ενώ τι εννοείς τα λέμε? Τα λέμε, μιλάμε σε μηνύματα ή έχουμε βρεθεί και πέντε φορές και μετά απλά εξαφανίζεσαι?
1: Εντάξει ρε παιδιά, δεν εξαφανίζομαι για να εξαφανίστηκε και ο άλλος. Κάτι έκανες και εσύ, δηλαδή να το
3: δούμε. Τι έκανα εγώ, μωρέ?
0: Ο Θανάσης Παντελή, σταμάτα και εσύ με το φρυδάκι, σταμάτα και εσύ με το τατουάζ, σταμάτα και εσύ με το.
1: Ναι, μα μου τα δείχνει, κάνει προβολή. Μα μου σηκώνει το φρύδι,
3: δεν είναι το φρύδι.
0: Εδώ νομίζω χρειάζονται οι μάπες να μιλήσουν.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι παιχνίδια επιβεβαίωσης και εγωισμού. Δεχτείτε τα και εσείς τα κάνετε, ας σας τα κάνουν. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το κομμάτι.
0: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Αντιμιλήστε κι εσείς με τα αυτιά και μιλήστε κι εσείς με τη μύτη.
1: Μου την μπαίνει τώρα η μπουκακιά, πώς με κοιτάει.
3: Γιατί, παιδί μου, επειδή σου είδε το φρύδι μου στην παίρνω. Και κάλυψα
1: μάτια
3: και τα τατουάζ. Έχω βάλει τον μπουφάν από πάνω.
0: Κοίταξε,
3: για να μην
1: επιθετική.
0: Η μπουκα από χθες έχει έρθει λίγο αφινιασμένη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει τώρα.
3: Κάτι θα κάνατε κι εσείς,
0: ναι,
3: δεν φταίω εγώ. Όπως λέτε και για τον ghosting.
1: Είδες, μόλις πάμε
3: με πειράξετε.
1: Αυτή είναι. Μόλις πάμε σχέσεις, τρελαίνετε.
0: Σε περίπτωση λοιπόν που έχει χαλάσει η σχέση σας με την μπουκα ή έστω η οθόνη του κινητού σας, Vodafone Tech Service λοιπόν κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Έρχονται εκεί οι Vodafone Tech Heroes, τα φτιάχνουν όλα και μάλιστα σε πολύ λίγες ώρες, αν σε μια ώρα, ούτε καν πολύ λίγες ώρες. Αν χρειαστεί δε να το κρατήσουν το κινητό, δεν πρόκειται να μείνετε για πάνω από 48 ώρες χωρίς. Σου δίνουν αντικατάσταση. Μπείτε λοιπόν στο Vodafone.gr ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone για να βρείτε την υγειά σας.
2: Ωστόσο, έχουμε τα πρώτα μηνύματα των μαπών και σχετικά με τους καλλιτέχνες που θα ήθελαν να ντύσουν μουσικά το γάμο τους.
0: Σωστά.
2: Εδώ η φίλη Βαρβάρα πρέπει να είναι γνωστή αστεφάνωτη από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Η οποία στεφανώνεται, χειροκρότημα. Και μας έστειλε προσκλητήριο γάμου και μία πολύ. Όχι, κανονικό και πολύ ωραίο μάλιστα, γιατί είναι και καλά wedding pass και passport. Κοίτα, Mappe Show, έχει απ' έξω το όνομά μας και μας καλεί και λέει με τη νέα σεζόν αν υπάρξει, τέρμα το Βαρβάρα η Αστεφάνωτη. Το κορόιδο βρέθηκε, σας ευχαριστώ για τα όμορφα πρωινά που μου κρατάτε παρέα, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Βαρβάρα η Αστεφάνωτη, ιστερόγραφο, αν ο δρόμος σας βγάλει στα Χανιά, με πολύ χαρά, θα ήταν το πιο όμορφο δώρο και για μας, Βαρβάρα, να ζήσετε, να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ, είδατε που είμαστε γουρλίδες. Σας το έχω ξαναπεί ότι το Mappe Show είναι γούρικη εκπομπή. Και μας έστειλε και ωραία μπρελοκάκια Mappe Show. Δεν ξέρω αν έχει.
1: Επειδή θα είμαι στα Χανιά τον Ιούλη, πότε είναι?
2: Πάμε να κρασάρουμε το γάμο της Βαρβάρας.
1: Ναι, wedding crashers. Μήπως να
3: αναγυρίσω? Όχι, ρε παιδιά.
0: Ημερομηνία 16-8.
3: 16
1: Αύγουστο. Αύγουστο. Όχι, παιδιά.
0: Τι ωραίο, παιδιά.
1: 15 Αύγουστο έχει γιορτή ο πατέρας μου, Παναγιώτης. Δεν μπορώ.
3: Φύγα, μωρέ.
1: Την επόμενη φορά. Αφού θα πάω Χανιά Ιούλη, τι να ξαναπώ και τον Αύγουστο.
3: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Αλλά μπορώ να πάω να
0: τη συναντήσω. Παντρεύεται.
1: Μπορεί θέλει, μπορεί να με συναντήσει στον Ιούλιο. Να συναντήσουμε, να του κάνω και ένα προσωπικό δώρο.
0: Ωραία παιδιά. Να πω και τα επιθετά του.
1: Όχι, μίλησε.
3: Αλλά μπορεί να πει ο Βασίλης σε ποιον θα φέρουν να τραγουδήσει στο γάμο.
2: Α, ναι. Αν μας ακούει ο Γιάννης ο Κότσιρας που θέλουν τα παιδιά να του πείτε 2-3 τραγούδια στο γάμο, κύριε Κότσιρα.
0: Καλά, ρε παιδιά, το Γιάννη τον Κότσιρα θέλετε για το γάμο.
2: Ναι.
0: Αν και το καταλαβαίνω, ο Κότσιρας λέει πολλά.
2: Αυτό.
0: Μπορεί να πει και τα πιο γρήγορα και τα πιο έτσι σκαμπρόζικα.
2: Ναι, σου πει και το θαλασσί της θάλασσας.
0: Θα πει και το θάλασσα, θα πει και το.
3: Μάτια μου, εγώ για σένα έχω. Θα πει
0: όλα.
3: Και ένα μητροπάνω.
0: Ναι.
1: Θα ρίξει και το τσιγάρο.
2: Το πρωί, ναι.
0: Έξυπνος ο Κότσιρας, μην το βλέπετε έτσι.
2: Είναι καλή επιλογή.
0: Έξυπνη επιλογή εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ
0: ωραίο. Τον Κότσιρα προσωπικά δεν ξέρω αν είναι έξυπνος.
2: Έπρεπε να είναι.
0: Για χαζό, για χαζό δεν τον έχω.
2: Ναι. Από την άλλη, η φίλη Αθηνά που ήθελα εγώ πριν την Κετούλα τη Γαρμπή στο γάμο μου. Μας έχει
0: η Κετούλα
2: τη Γαρμπή. Μας έχει στείλει και σχετικό βίντεο. Βρέθηκα, λέει, σε γάμο το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αίγινα και ξαφνικά η Κέτη. Και βάζει παρένθεση. Είχε και φαρυγίτιδα.
0: Έλα ρε την Κετούλα.
2: Παιδιά, βλέπω εδώ κανονικά. Πρέπει να ήταν αυτό γάμο τύπου γλέντι. Γιατί βλέπω πίστα πίσω, μεγάλη οργάνωση. Με σκηνή Κατερίνα οριακά. Έχει φώτα, έχει καλό.
3: Είναι λίγο υπερπαραγωγή, ρε παιδιά. Είναι όντως λες και είναι στην αυλία.
0: Μια πλέον φορά παντρεύομαστε, μωρέ!
3: Εντάξει, όχι απαραίτητα. Φωτορυθμικά παίζει πολύ στους
1: γάμους.
0: Εκείνη τη στιγμή που κάνετε, πρέπει να αυτό εννοώ ότι έχει αφηνιά. Εκείνη τη στιγμή προφανώς σκέφτεσαι ότι αυτό ήταν ο γάμος μου. Δεν σκέφτεσαι ότι θα κάνω άλλους δύο, οπότε να κρατήσω λεφτά.
3: Ναι,
0: πρέπει να τα κάνουμε όλα ψηλά.
2: Να πω και κάτι
0: το
2: άλλο.
0: Το τελευταίο μήνα της εκπομπής.
2: Άμα έχω φέρει τη Γαρμπή στο γάμο, ντρέπομαι να χωρίσω μετά, ρε φίλε μου.
1: Πώς θα το επικοινωνήσετε και τούλα.
2: Τι θα τη πω τη σκέτη μετά.
0: Και αν έχει φέρει τη Γαρμπή στο γάμο τον πρώτο, στο δεύτερο λοιπόν, επειδή είναι ψηλά ο πήγης, ποιον θα φέρει.
2: Στο σκηνά.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Πας Βύση που είναι και σε τουρ τώρα περιοδία.
0: Α, καλά.
2: Μην είναι ακριβή, δεν ξέρω αυτή την περίοδο.
1: Θα κολλήσω το τουρ του Ακύλα.
0: Φέρε τη Βύση στο γάμο σου και όχι θα κάνει άλλο γάμο. Οριακά θα. Οριακά θα βγάλεις τα λεφτά και για την κηδεία σου. Θα κρατήσεις λεφτά για κηδεία. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Και θέλω να σας πω ότι το Outan είναι εδώ και είναι εδώ για να μην αγχώνεσαι καθόλου για το καλογεράκι σου. Τώρα στα φαρμακεία, γιατί έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι, το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει, καταρχάς, προμηθεύεστε πλέον τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan στα φαρμακεία. Το Outan Defense λοιπόν Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελαιονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές τώρα καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Outan Defense Long Protection και αυτό στα φαρμακεία που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Έχουμε την Όλγα μας. Τι ώρα είναι, είναι νωρίς.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, είναι νωρίς. Να δούμε εδώ με τους μάπες λίγο τι γίνεται. Καταρχάς έτσι για το κουτσομπολιό, για το σουσού και να φύγουμε από την αγαπημένη Κέτη. Εδώ μας λέει η Αθηνά, εντάξει λέει, δεν πεινάνε κιόλας τα σόγια και είχαν γαρμπή στο γάμο.
0: Ναι.
3: Ναι, ποιος θα τελείωσε.
0: Όπως επίσης μας λέει εδώ πέρα και ένας φίλος, βλέπω και εγώ σήμερα υπολογιστή να ξέρετε, οπότε χώστε τα.
2: Το νου σας μάπες, δεν γίνουμε ρεζίλια τώρα εδώ στον άνθρωπο.
0: Ναι, ότι κάπου είπε για το Σαμόλιτο ότι ήταν της κοπέλας μου, λέει ο αγαπημένος.
2: Μπράβο, είναι ο Στέφανος.
0: Ο Στέφανος, ναι.
2: Που λέει: δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά ο Σαμόλης άρεσε πάρα πολύ σε μια πρώην μου.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να θίξουμε. Κολλήματα με τραγουδιστές, αρνητικά ή θετικά, με καλλιτέχνες, επειδή ήταν οι αγαπημένοι των πρώην μας.
2: Τον συχαίνομαι.
0: Ή τον συχαίνομαι, ναι, ναι, ναι. Ή ξεκίνησα να τον ακούω. Ή την ακούω. Τι είναι αυτό. Α, ο Κόσυρας.

0: στέλνει εδώ η Κατερίνα Υπόθα ότι τα δύο βίντεο λέει που έγιναν viral και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ρεύμα με το Σαμόλι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο βίντεο στην Αθήνα που σε ένα λεωφορείο, το τέλος του 24,
1: ναι,
0: ανεβαίνει σε ένα λεωφορείο, αστικό λεωφορείο εννοώ, mm-hmm, τα μπλε, και την ώρα που ανεβαίνει βγάζει τη λίρα του και αρχίζει μαζί με τους. Λαούτο δεν λέγεται, το έγχορδο.
1: Το έγχορδο, ναι.
0: Ναι, αρχίζει και γίνεται ένας χαμός και στο λεωφορείο και γύρω-γύρω από το λεωφορείο. Το δεύτερο δε βιντεάκι, μάλλον είναι από το κέντρο της Αθήνας, Καντάδα στην Αθήνα, που πάλι μέσα στο κέντρο και τον ακολουθεί κόσμος και κοσμάκης, μαθητές, μια λαοθάλασσα, πρέπει να είναι στην Ερμού. Ή αν είναι στη Μητροπόλεως ή σε καμία Καραγιώργη Σερβίας, νομίζω είναι.
1: Σαν τη Μαρίνα Σάτη στη Μάντισα.
0: Ναι.
2: Και σαν τη Μαρίνα Σπανού γενικά. Είναι τη σχολή αυτή. Σου λέει αυτή γιατί τα κατάφερε. Ξεκίνησε από αεροπαγή του και τώρα να σου. Να και ο Σαμόλης.
1: Σωστά.
3: Η κίνηση πάντα και η αλλαγή φαίνεται στο περπάτημα. Το πρόσθεσα.
0: Κλείσε τον υπολογιστή.
3: Διαβάζω.
0: Πήγαινε δίπλα στη τηλεόραση και κάτσε και λες.
3: Δεν έγινε, διαβάζω. Να πάω σπίτι μου.
1: Έλα.
0: Θέλεις.
3: Είμαι και δίπλα.
1: Είσαι και κοντά.
4: Μάστερ Τέμπο. Γιώργος Σαλή.
0: Ναι. Μα στέλνει εδώ ο Γιώργης ο φίλος μου, λέει το Δημητρό το αουτάν πιάνει. Πιάνει, Γιώργη, πιάνει. Πολύ καλό είναι.
3: Για το Σαμόλι.
0: Όχι, για το Λιάγκα.

0: μεγαλύτερο σουξέ τη εποχή. Α, άστο το παιδί μου, λίγο άσπρο, θα τη βγάλω μετά. Λοιπόν,
1: παρένθεση, ναι. Αυτό εκεί που λέει το μεγαλύτερο σουξέ τη εποχή, στο τέλο η αγάπη μα θα ζήσει. Στο live λέει, στο λέει Αναβίση.
0: Στο λέει Αναβίση. Πάρα πολύ ωραία. Η Αναβίση, ο Σάκης Ρουβάς και ο Νότης Φαγιανάκης είναι οι τρεις καλλιτέχνες που αναφέρονται στον εαυτό του και δικαιούνται ενδεχομένως στο τρίτο ενικό πρόσωπο.
1: Χωρίς να έχουν μπει στο Spotify, τάδε.
0: Ακριβώς. Πρωτιά παγκόσμια, διαγαλαξιακή, όπως ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
2: Δεν είναι Αντώνης Ρέμος που βραβεύτηκε.
0: Δεν αναφέρεται στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, όχι. Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό λέγαμε. Δεν το πιάσε στην ουρά.
2: Όχι, το πιάσε. Απλά είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στην Ελλάδα.
3: Μικρό όνομα. Εσείς οι υπόλοιποι δεν το κάνετε, αναφέρεστε στον. Δεν λέτε δηλαδή μπράβο Δημήτρη. Όχι, καλά τα κατάφερε.
0: Δεν λέει αυτό. Το τρίτο πρόσωπο λέει. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν θα κάτσει. Δεν θα καθόταν ποτέ εκεί.
3: Ναι, εσύ δεν μιλάς στον εαυτό σου.
0: Όχι. Εγώ σου έχω πει εσένα ο Ουγγαρέζος δεν το κάνει ποτέ αυτό.
1: Σε άλλους μιλάει, ρε παιδί μου.
0: Σε άλλους μιλάει, στον εαυτό.
1: Έρχομαι εγώ και σου λέω στόπο Βασίλης Βλάχος.
0: Μπράβο.
2: Είχα γνωρίσει τέλειο να πω.
0: Το έχω πει, λέω καλό ο Ουγγαρέζο.
3: Μπράβο, όλη την ώρα το κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι ένα τρόπο του λέγειν αυτό. Δεν το χρησιμοποιώ. Αυτοί το χρησιμοποιούν. Κουράστηκα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο σουξέ τη εποχή, παιδιά, επειδή έγινε και συζήτηση. Καλά, εντάξει, δεν το πάτε καλά. Λοιπόν, το λέω εγώ συμφεροντολογικά. Αποστασιοποιούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή έγινε ντόρο, αν κουρεύτηκε η Άννα Βύση,
1: ναι.
0: Να σα πω ότι δεν κουρεύτηκε, γιατί μπήκε σε ένα γάμο χτες του Εουρέλιου Ελταχύρ, δεν ξέρω ένα εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ πλούσιο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι μάρτυρες, είπαν ότι δεν έχει κουρευτεί, μην ανησυχείτε.
1: Οπότε αυτό το Sharon Stone που είδαμε είναι περουκοφτιαγμένο.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο.
2: Επειδή
1: πολύ ωραίο.
2: Ετοιμάζεται.
0: Το λέω γιατί έγινε σούσουρο στη σάλα.
1: Καλά το συζητά. Καταρχά οι μισέ Ελληνίδε πήγαν να κουρευτούν ίδιο.
0: Ακριβώς. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ποιος θα θέλατε να τραγουδήσει το γάμο σας. Ένα. Και δύο. Έχουμε εδώ, πιάσαμε μια συζήτηση. Δύο συζητήσεις πιάσαμε. Θα σας πούμε και τις δύο.
1: Πετυχημένες και οι δύο.
0: Είναι ότι γραμματέας, τι ιδιότητα έχει αυτός.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Φεύγα, γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απέστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, τώρα χθες προχθές, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητά την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Για να τελειώνουμε.
1: Τα φέρουμε στα ίσα τους.
2: Ήρθε ο Φεύγας.
0: Παιδιά, αυτά είναι τα προβλήματα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γυρίσει ο Σαμαράς και πρέπει να σταματήσουν να παντρεύονται οι γκέι.
1: Βεβαίως.
0: Να ξυμαστε, γιατί όπως έχει πει και ο Μάκης ο Παπασμακόπουλος εδώ στο Θανάση τον Πασά τον αδερφό,
1: ναι.
0: Ότι πώς το
2: περνάνε. Φέρνανε
0: καραβιές τους γκέι όταν έπεσε η Χούντα,
1: ναι.
0: Γιατί χαλαρώσαν τα ήθη.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι τι έγινε, τους μπολιάσανε με το έθνος μας, το οποίο προφανώς δεν είναι γκέι.
2: Να χαλάσει το ελληνικό το αίμα.
0: Έτσι. Να το κάνουν όλοι γκέι, να του μα κάνουν όλου γκέι. Εντάξει, okay. Έπεσε η Χούντα που κρατούσε λίγο τι επάλξει.
1: Και ήταν φέρανε πραγματικό.
0: Μπράβο. Και φέρανε καραβιές του γκέι για να βρωμήσουν το έθνος. Αυτά έχουν γίνει και μόνο από το Μαπεσό που σιγά σιγά αργοσβήνει. Θα τα μάθετε.
1: Γι' αυτό αργοσβήνει.
2: Έχει και μια άλλη ατάκα η οποία δεν είναι πολύ διάσημη. Χάνεται πιο μετά στο βίντεο. Ναι. Αυτή είναι καλύτερη για μένα να τα κάνω.
0: Ναι.
2: Και όχι λέει μόνο του φέραμε τα πλοία. Αλλά στρώσανε και δρόμου η Χούντα και πήγαν και σε όλα τα χωριά.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες, δεν μείνανε σε μια εστία. Έγινε ξάπλωση.
0: Διείσδησαν.
1: Ναι.
0: Έγινε διείσδηση. Λοιπόν,
1: να πούμε για την ιστορία ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε καμία περίπτωση η επιστολή αυτή δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και δεν αξιολογείται ως σοβαρή κίνηση.
0: Εγώ σας το έχω πει πάντως για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά ότι αυτό που φοβάται η Νέα Δημοκρατία είναι το Σαμαρά. Όχι κανένα Τσίπρα και καμία Καριστιανού.
2: Και θα γίνει το μεγάλο χαμό.
0: Εκεί θα γίνει. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στους μάπες, γιατί μετά θέλω να σας πω το άλλο που συζητούσαμε και πάμε και στην Όλγα. Μην αγχώνεσαι εσύ.
1: Στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber, με θέμα ημέρας, ποιος αγαπημένος καλλιτέχνης θα ήθελα να ντύσει μουσικά το γάμο μου, και μπορείτε να μας πείτε και καλλιτέχνες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε, όπως εδώ ο Αντώνης, ο οποίος μας λέει ότι ο Παναγιώτης Μαύρος είναι το νέο τεράστιο ταλέντο στα νησιώτικα. Προφανώς αντίστοιχα με τα κριτικά που λέγαμε νωρίτερα. Πιο ελαφριά, φαντάζομαι. Νησιώτικα κάνουνε κάθε μπούγιο. Τύπου.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας.
0: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι καλλιτέχνες που μας λέει τώρα ο Μαύρος, ο Σαμόλης,
1: mm-hmm.
0: είναι σαν να λέμε το TikTok ή το YouTube που φοβούνται οι παρουσιαστές και ο Ρουβάς, η Βύση, η Βανδύ είναι η τηλεόραση.
1: Κάπως έτσι πρέπει να είναι.

0: Φοβάται το πειρατικό του TikTok και του YouTube.
1: Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε ως τόσο πετυχημένοι δεν μετέχουν σε αυτό το τραγουδιστικό σύστημα που ξέρουμε εμείς, με τα μπουζούκια στην Αθήνα, με τα βίντεο
0: κλιπ,
1: με τα βραβεία, με τα διάφορα, με τη δισκογραφία, με τις κυκλοφορίες.
0: Άστε.
1: Είναι μάλλον
0: περισσότερο. Και βγάζουν, τους παίρνουν τα λεφτά όμως.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
2: Του έχουν χαρακώσει ήδη, φίλε, και δεν το έχουν καταλάβει.
1: Κοιμήθηκε.
2: Σε δύο χρόνια το σαμόλι θα βραβεύουν.
1: Τι του βάλατε μόνο στον καφέ,
3: λες να κατακτήσει τις.
2: Αυτή η στέβια, παιδιά, είναι πολύ χαλιά.
0: Έλα.
3: Ναι, λες να κατακτήσει τις αθηναϊκές πίστες ο σαμόλις.
2: Δεν τις έχει ανάγκη. Έχει τις παγκόσμιες.
3: Γι' αυτό είναι μάλλον άλλοι τομείς. Η Άντζελα λέει μόνο Κατερίνα Λιόλιου.
1: Επίσης ωραίο. Γιατί κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Κότσιρα, όχι το ίδιο με τον τρόπο της. Πολλά είδη και αυτή θα σου πει. Θα σου πει, ρε παιδί μου, από τα story μου, και να χορέψουμε λίγο τα κορίτσια τώρα πια, αγόρι μου. Θα σου πει μετά και το λογαριασμό στο φινάλε για τα σβησίματα.
0: Ωραία, να πω την αμαρτία μου τώρα που σκέφτηκα.
1: Δεν τη θες.
0: Είναι, όχι. Μου κάνει.
1: Ναι.
0: Και το παίρνω πάνω μου.
1: Ωραία.
0: Ότι η Λιόλιου, ρε παιδί μου, δεν θα είναι σε όλους τους γάμους.
3: Το ίδιο.
0: Γαμάτι.
3: Okay.
0: Ότι θα εξαρτάται πολύ από τη διάθεσή της ή από το αν είναι κουρασμένο. Δηλαδή, αλλιώς θα τραγουδήσει το γάμο του Βαρδινογιάννη.
1: Ναι.
0: Και αλλιώς θα τραγουδήσει το γάμο της Μπούκα.
3: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση για τη Λιόλιου.
1: Ναι. Όλοι εδώ, ή όλοι, συγγνώμη, μας λέει ότι θα ήθελε το Γιώργο τον Αλκαίο. Επίσης πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Όχι. Είναι φίλος ο Γιώργος και πολύ καλό παιδί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στα λαϊκά τι θα σου πει.
1: Λαϊκά.
2: Γιατί να σου
0: λέει λαϊκά ο Αλκαίος.
2: Γιατί να σας πει λαϊκά.
0: Για να χορέψουμε, παιδί μου. Γιατί να χορέψουμε.
2: Μόνο με τα λαϊκά χορεύεις εσύ.
1: Τι λαϊκά θέλουμε να χορέψουμε, περίπου.
0: Με τι να χορέψουμε.
1: Και τέτοια που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και νησιώτικα, κάποιοι να χορέψουμε. Τι χορευτικό λέει ο Γιώργος.
1: Κάτι θα λέει, μωρέ.
0: Το τι.
1: Όχι τώρα. Να χορεύει η μπεθέρα το τι στην πίστα.
0: Ρε παιδιά, πείτε μου, δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε και να γουστάρουμε, θέλουμε και να συμμετέχουμε.
3: Οι συμπεθέρες πρώτες σηκώνονται στα τιτί.
1: Άρα θέλουμε οπωσδήποτε, ρε παιδί μου, κάποιον που να κάνει και αυτό το side πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φέρω τη Βανδύ να μου πει και τα νησιώτικα.
0: Θες κάποιον να τα λέει όλα. Γι' αυτό έχει κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία ο Φέρης. Ο Φέρης λέει από πεντατονικό της Ηπείρου μέχρι. Πώς λέγεται. Μέρτζανο.
1: Ναι. Ο Φέρης είναι πολύ καλή επιλογή για γάμο.
3: Και ο Μάστορας ίσως να ήταν καλή.
0: Και ο Μάστορας.
3: Γιατί είναι και dance, αλλά θα πει και τα παραδοσιακά.
0: Όλα θα τα πει.
1: Όλα θα τα πει.
0: Μη σου πω τα λαϊκά και τα παραδοσιακά θα τα χτυπήσει περισσότερο.
1: Εκεί στα ξημερώματα θα πει και κάτι από την ταινία.
0: Δεν θα κάτσει σε ένα πάλκο. Καθιστός να μας τα πει.
3: Σίγουρα. Η Κατερίνα λέει: εγώ θα ήθελα Νίκο Οικονομόπουλο. Η Ευαγγελία μας λέει: εγώ θα ήθελα να τραγουδήσει στον γάμο μου ο Δάντης. Είναι καλλιτεχνάρα, τραγουδάει τα πάντα με την ίδια ευκολία και επιτυχία.
0: Ισχύει αυτό.
1: Θα ρίξετε στο γάμο φωτιά θαλασσί.
3: Ναι. Okay. Μάγια.
0: Βάλτε να το ακούσουμε αυτό.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, μάπες, η Pizza Fan είναι εδώ και εγώ θα σας πω την αγαπημένη μου, το αγαπημένο κόμπο, το αγαπημένο πακέτο με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Μιλάω για το Pizza Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου. Από τις 14 Απριλίου ισχύει, η απόλαυση απογειώνεται. Pizza είναι ειδικό ζυμάρι αυτό, δεν είναι ακριβώς πίτσα, είναι λίγο πιο φουσκωτό και πιο αφράτο. Pizza Margarita Lime. Έχεις δώρο μια Green Lemon Lime. Για να κλείσει την πράσινη απόλαυση που δεν είναι πασόκ. 330 ml. Για την απόλυτη lime εμπειρία λοιπόν ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίνσα είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Φύγαμε για την Όλγα.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνει?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μου λοιπόν... έχουν σπάσει τα νεύρα, δεν λειτουργεί ο υπολογιστής.
3: Ζημιά!
0: Έξαλλη επιστήμων.
4: 10.62, ρε Όλγα, στο φίλο μου τον Νίκο και στην ΕΡΤ που είσαι τώρα. Για χτύπα λίγο το εσωτερικό και άμα βγεις σε γραμματεία, sorry.
2: Πάρε λίγο το IT.
0: Είσαι στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Πάρε 10.62.
4: Πάρε λίγο.
1: Θα πάρε 10.62.
0: Να σου πω, για πάρε 10.62. Να δω. Να δω, αν και χέστα τον καιρό.
4: Και αν με έρθει να στείλει και εδώ.
0: Πάρε να ακούσουμε.
2: Να δούμε πόσες φορές θα χτυπήσει.
1: Δεν έχω εσωτερικό τηλέφωνο στο γραφείο.
4: Α, παιδιά, πού την έχετε?
1: Από το κινητό μου.
4: Πού την έχουν?
3: Την έχουν πετάξει σε καμιά τουαλέτα.
4: Από το κινητό σου μην πάρεις 1062, βρε Όλγα, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Θα πάρω όλο το νούμερο.
0: Μα δεν έχεις. Δεν πρέπει να βρεις αυτούς που έχουν τα κονέ στην ΕΡΤΡΕ. Πήγαμε. Αχ.
4: Μπορεί πού να τους βρεις? Εγώ ήμουν τόσο καιρό έψαχνα. Άσε με ησυχώ.
2: Ένα παλιό τηλέφωνο.
4: Πού να τους βρεις?
2: Ένα παλιό τηλέφωνο.
1: Δεν χρειάζομαι εγώ να επιβιώνω. Είμαι σαν τις κατσαρίδες.
2: Εντάξει, όλοι κάτσε τώρα με χαλασμένο υπολογιστή.
1: Θα ανοίξει κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
2: Ναι, ναι, περίμενε.
1: Θα τον κοπανίσω, ξέρω εγώ.
2: Να σου πω, το κινητό αυτό του Νίκου δεν το έχουμε, να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ποιος Νίκος?
2: Από το IT.
4: Όχι, δεν το έχουμε το κινητό του ανθρώπου.
2: Μήπως μας ακούει.
0: Παιδί μου, θα πας και θα προσκοληθείς εκεί πέρα στην. Πώς τη λένε, που κάνει την εκπομπή με τον Τάσο Ιρδανίδη.
2: Τη
0: Ζωή Κρονάκη. Εκεί θα πας, εκεί είναι το μαγάζι. Εκεί θα
1: πας. Είναι σε άλλο κτίριο.
0: Δεν πειράζει, άλλο κτίριο θα σου. Αυτοί είναι ικανοί να σου φτιάξουν γέφυρα και να πηγαίνει στο δικό σου.
1: Τόσο καλά.
3: Σε αδικούνε, Όλγα μου, σε αδικούνε.
1: Με συμπαθούν και αυτοί, με λένε μετερολόγο τη καρδιά του όταν βγαίνω.
0: Α, εντάξει, καλά πάει αυτό τότε. Μπράβο. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Οπότε τώρα δεν έχει υπολογιστή.
1: Δεν έχω υπολογιστή. Να σα πω τον καιρό. Σάλιωσε τον καιρό.
3: Σάλιωσε το δάχτυλο και βγάλω έξω από το παράθυρο να μα πει τι λέει.
1: Δεν έχω παράθυρο.
0: Τρώμαξα, Παναγία μου. Εδώ στα τελειώματα.
2: Τη άρεσε.
3: Τη άρεσε.
2: Όλγα, αλήθεια, αυτό έχει κάποια. Μπορείς να το κάνεις, το μαθαίνετε έτσι σε πρώτα βήματα στη σχολή. Ότι πες ότι.
1: Μπαίνουμε, μας λένε σαλιώστε τα δάχτυλα.
0: Μπράβο.
4: Σε ποια σχολή γίνονται αυτά?
2: Ρε παιδί μου, πες ότι αποτυγχάνουν όλα τα άλλα. Έχουν κλείσει υπολογιστές.
1: Έχω να σας πω ένα περιστατικό από το φυσικό που με το που μπήκα στη σχολή. Μπαίνω στο μάθημα της αστροφυσικής. Είχαμε μια καθηγήτρια που δεν θυμάμαι το όνομά της, χίλια συγγνώμη. Και μας λέει, μπαίνουμε, καθόμαστε, εμείς είμαστε ψαρωμένα γιατί πρώτα μπήκαμε στο φυσικό. Και μας λέει, όποιος είναι κρυός να σηκώσει το χέρι του.
2: Α, καλά.
0: Άρα ήταν η παγιατάκη καθηγήτρια.
1: Εγώ εν τω μεταξύ δεν το σήκωσα, παρόλο που είμαι κρυός, γιατί ήμουν έτσι λίγο ψαρωμένη. Τα σηκώνουν κανένα 10 άτομα.
0: Ψαρωμένη ή ψαρωτική? Θέλεις να δείξεις ότι εγώ δεν έχω έρθει για αυτά τα καραγκιουζουλί και έχω έρθει για να μάθω?
1: Ναι.
3: Και όπου είναι, ρε.
1: Καθηγήτρια, ωραία, κόβεστε.
2: Καλά έκανες, αυτό ήθελα να πω. Αυτή δεν είναι καλή ερώτηση. Κάποιο άκτη
1: δεν ήταν,
2: έχεις.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, ναι, όταν ξεκινάς.
1: Να μας κάνει μαθήματα.
0: Παιδιά, αυτό.
3: Μα αστροφυσικός να ρωτάει για ζώδια, δεν σας πήγε το μυαλό, εσάς ως 10 που σηκώσατε.
0: Πρέπει να της πείτε, είστε σίγουρα αστροφυσικός? Μήπως είσαι αστρολόγος? Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς δεν έγινε αυτό έτσι, δεν σας έκοψε.
1: Δεν ξέρει καν ποιοι ήταν, αφού δεν μας ξέρουν στο πανεπιστήμιο με τα ονόματα.
0: Το λέω γιατί σε εμάς στη σχολή δεν θα προσδιορίσω το έτος. Mm-hmm. Μάλλον θα προσδιορίσω το πρώτο έτος ήταν. Αυτοί που είχαν μπει με ειδικό καθεστώς, είτε ως Κύπριοι, είτε ως κάποιο ποσοστό αναπηρίας, mm-hmm. Στην πρώτη εξεταστική τους έκοψε.
1: Γιατί?
0: Τους είπε ξεκάθαρα, καταρχάς ήταν προφορική εξέταση και μπαίναμε 5-5. Mm-hmm. Έβαζε λοιπόν πρώτα αυτούς. Είπε ποιοι είναι αυτοί που έχουν με ειδικό καθεστώς και είπε ότι εσείς, επειδή μπήκατε με ειδικό καθεστώς και τα άλλα παιδιά έχουν σκιστεί στις Πανελλήνιες, θα σας κόψω και θα επανεξεταστείτε το Σεπτέμβρη.
3: Σοβαρή μπούρδα.
0: Το μάθημα ήταν αυτή μπούρδα.
1: Αυτό
0: είναι, ξεκάθαρος ισμός.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Εμείς είχαμε κάπως το αντίθετο, αλλά... Δεν ενοχλούσε και κανέναν. Δηλαδή, είχαμε κανένα δυο περιπτώσεις, το Δημήτρη και το Βασίλη, ας πούμε, που βλέπαμε να περνάνε όλα τα μαθήματα με 8, 9, 10 σερί, γνωρίζοντας ότι τέλος πάντων υπήρχε μία.
0: Ευνοϊκότερη.
4: Ναι.
0: Λόγω συνθηκών.
1: Και εμείς τα είχαμε αυτά και τη συγκεκριμένη κοπέλα τη βλέπω στο αντίπαλο κανάλι.
0: Ρουφιάνα.
2: Ωστόσο, εγώ αλήθεια ήταν πολύ ειλικρινής η ερώτησή μου, εάν μαθαίνετε και άλλους τρόπους να κάνετε προβλέψεις. Έτσι, λίγο πιο που θα μπορούσα και εγώ, δηλαδή να δω το φεγγάρι, να μου μάθεις κάτι τέτοιο και να πω ότι αύριο θα βρέχει.
4: Αυτό είναι ωραίο. Ψαράς
1: είσαι. Όχι, να μάθω τους τύπους των εφών. Δηλαδή, αν δεις κουμουλινονύμπους, να ξέρεις ότι θα βρέξει.
2: Τι είναι αυτό, σαν αρρώστια.
4: Κουλουνιμπομύμπους.
0: Είναι κάποιος Μίκητας αυτός.
1: Sorry, είναι νεύθυ κατακόρυφης ανάπτυξης, τα οποία φέρνουν τις καταιγίδες.
0: Μισό λεπτό, βάλει μια νοτελεία γιατί θέλει κάτι να πει ο Θανάσης.
3: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, Όλγα. Συγγνώμη λίγο. Η τεχνολογία αναπτύσσεται, η επιστήμη πάει μπροστά, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις και τις ρίζες σου.
0: Τα ημερομήνια.
3: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ο αδερφός μου στη σχολή τους έχουν μάθει, άμα διαλυθούν όλα τα όργανα στο πλοίο, πώς να κυβερνήσουν το πλοίο μόνο με τα μάτια τους και με το καιρό. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσείς. Τι θέλω να μας πείτε τώρα, ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν καταλαβαίνανε τι καιρό θα έχουν επειδή δεν είχαν το σύστημα πρόγνωσης μπροστά.
0: Δηλαδή
3: εσύ. Να μάθεις, Όλγα.
0: Δηλαδή εσύ απαρνιέσαι.
1: Δεν βλέπουμε πλέον που πετάνε τα πουλιά για εντάξει, να πούμε αλλά...
3: Να ξέρεις, Όλγα.
0: Εντάξει, αλλά επιβεβαιωτικά ή το αντίθετο ή αποτρεπτικά βλέπεις και κάποια τέτοια σημεία ή είσαι τελείως αρνήτρια.
1: Είμαι τελείως αρνήτρια.
4: Οκ, okay, είσαι τελείως αρνήτρια, αλλά επειδή κάποιοι, Κατερίνα, βοήθησε με, έχουμε μεγαλώσει σε χωριό. Όταν, Όλγα, μου βλέπεις τα γουρούνια να κυλιούνται στη λάσπη, θα βρέξει. Είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, πεινάνε, παίζουνε.
4: Όχι.
0: Επίσης,
2: όταν τα πουλιά πετάνε χαμηλά.
0: Μπράβο.
3: Θα έρθει σεισμός.
2: Γιατί πετάνε χαμηλά.
0: Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας και τα γουρούνια, όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Εγώ βάζω διάφορες παροιμίες.
3: Συγγνώμη, όταν μυρίζει χώμα βρέχει. Εμείς το ξέρουμε στο χωριό αυτό.
1: Μήπως μυρίζει χώμα. Έχει ήδη και μυρίζει χώμα.
0: Μήπως μυρίζει χώμα επειδή βρέχει.
3: Όχι, ρε, δεν έχει βρέξει. Έρχεται υγρασία που λέει.
4: Ξέρετε τι είναι.
3: Κατεβαίνει
4: αυτό.
3: Υπάρχει από το χωριό.
0: Έχω κι εγώ ένα. Ναι. Όταν ειδικά το καλοκαίρι παίζει πολύ μύγα.
4: Ναι.
0: Αλλά μύγα περισσότερη από ό,τι συνήθως. Θα βρέξει.
2: Και κάθε το αλλιώς γυρνάει ο καιρός αλλιώς.
1: Αυτό ναι, αυτό ήταν, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτό ήθελα να το πω στη σχολή.
2: Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ρώτησα την Όλγα, αν είναι αλήθεια.
4: Είναι.
3: Πάντως ο παππούς μου έξω δεν έπεσε ποτέ. Τα προγράμματα πέφτουνε.
1: Εγώ έφτιαξα τον υπολογιστή ωστόσο.
3: Είδες ότι κερδίσαμε χρόνο.
0: Κοίταξε να δεις. Τα ημερομήνια, εγώ έχω ακούσει κάποιους που λένε ότι πιάνουν και κάποιους άλλους που λένε ότι δεν πιάνουν. Όταν μια που αναφέρατε τον Γιώργο Αλκαίο, όταν είχαμε συναντηθεί για μια συνέντευξη πριν από 2 χρόνια, ήταν. Εκείνος τα. Νομίζω είχε έρθει εδώ.
4: Μελετάει. Εδώ είχε έρθει.
3: Εδώ ήταν, γιατί ήμουν από κάτω να του κάνω πέσιμο.
0: Μπράβο.
3: Και με έβρισε, μου κάνει ρε πασά, τι κάνεις πέσιμο. Εδώ κατάντησα.
0: Και μου λέει, παιδιά, θα κάνει πολύ βαρύ χειμώνα. Και όχι μόνο δεν έκανε, και εγώ τον πίστεψα, όχι μόνο επειδή τα μελετάει, επειδή είχε και το ξενοδοχείο στη Μήλο. Και λέω αυτός, τα ψάχνει αυτά για να ξέρει και η τουριστική περίοδος. Η τουριστική περίοδος πόσο θα το κρατήσει.
3: Ξέρει.
0: Και παιδιά, ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν πριν από 2 χρόνια, που έκανε, που φορούσαμε κοντομάνικο τα Χριστούγεννα.
2: Ναι.
0: Το θυμάστε. Αυτή η χρονιά ήταν. Οπότε δεν πιάσανε ημερομήνια.
2: Όχι. Ωστόσο, ίσως αύριο, επειδή τώρα έχουμε μιλήσει και πολύ στη στήλη της Όλγας, να μας πει για αυτή την έφωση, την κάθετη, που είχε αυτό το όνομα της αρρώστιας.
1: Θα σας εξηγήσω αναλυτικά.
2: Ναι.
1: Το Κουμουλινονύμπους λέγεται.
2: Το Μνιουνύμπους, ναι.
1: Κουμουλινονύμπους.
4: Άστι, Όλγα, άστι.
2: Το νύμπους είναι το σύννεφο.
0: Εντάξει, να το τσεκάρετε.
1: Είναι η κατάληξη που δίνουμε στα σύννεφα, είναι λατινική προέλευση.
0: Εντάξει, το νύμπου σας να το προσέχετε, η πρόληψη είναι.
4: Κάθε το ή κατακόρυφο.
0: Κάθε εξάμηνο έτσι πρέπει. Δεν είναι θέμα δραστηριότητα ή όχι, Κατερίνα μου.
4: Καλά, είναι και δραστηριότητα.
1: Θέλετε να πούμε και λίγο τον καιρό, γιατί θα ζεσταθούμε σήμερα υπερβολικά.
0: Πριν πούμε το. Α, μα ακούει και η φίλη μου η Ραφαέλα, παλιά μάπησα. Ο Μαύρος είναι το δικό μας το παιδί. Άρα είναι από το κουφονίσι. Το διαμάντι μας.
4: Μάλιστα.
0: Που
4: λέει ήταν ισότικα.
0: Και πολύ ωραίο κορίτσι, δεν ξέρω, έχεις αγόρι Ραφαέλα να σε πουλήσω εδώ.
4: Δίνουμε.
0: Πολύ ωραία κοπέλα. Σταματούσαμε στο κουφονίσι στο πλακόστρωτο για να τη δούμε που ήταν μέσα στο μαγαζί των γονιών της και γυρίζανε πίσω όλα τα αγόρια να τη δούνε μέσα. Να τη δούνε στο γραφιάκι που κανονίζει.
4: Μήνυση.
2: Θα έχουν μπει ήδη μάπες να
4: Ραφαέλα,
2: κουφονίσει.
4: Ναι, θα κάνεις μήνυση.
0: Όχι, άμα θέλετε, θα σε ενδιαφέρει να πω το επίθετό της. Σοβαρό τούμπανο και πολύ έξυπνη, βέβαια είναι λίγο. Είναι
4: Τζόρας.
0: Λίγο Τζόρας.
2: Ωραία. Μην μένεις εκεί, δώσε
0: και
2: άμκα.
0: Είναι ισχυρογνώμων και έχει όμως επιχείρημα. Ατσαρίσει πολύ το θέατρο, είναι της κουλτούρας και είναι και τούμπανο. Και έχει και περιουσία στα κουφονίσια.
4: Θέλω να σου στείλει τώρα και να σου πει: είμαι παντρεμένη.
0: Ναι.
4: Που την πουλάς ένα τέταρτο και μας λες και τις περιουσίες.
0: Δεν είναι. Είναι σε αυτή την περίπτωση που λέμε: η τριπλέτα. Ή θα είναι όμορφη, καλά στα μυαλά, μόνη της. Μόνη της και καλά στα μυαλά δεν θα είναι όμορφη. Μόνη της και όμορφη δεν είναι καλά στα μυαλά. Όμορφη και καλά στα μυαλά δεν είναι μόνη της.
4: Ρε, εγώ σκεφτόμουν εμένα.
1: Τι εννοεί?
4: Όμορφος καλά στα μυαλά μου, μόνος μου.
1: Ναι,
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η Όλγα μας να πει τον καιρό, θέλω να σας δώσω ένα ωραίο δωράκι. Θέλετε? Θέλετε δανειοπύλο ή θέλετε. Ναι, δανειοπύλο θα σου
4: πω. Στρώμα.
0: Έλα, στρώμα πάρε γιατί να γουστάρει. Οπότε σου δίνω ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξία 1330 ευρώ γιατί εμεί δεν φοβόμαστε να πούμε τα χρήματα γιατί είναι και πολλά. Δανειοπύλο λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Εβδόμου. Ακούτε καλά την Όλγα και. Αυτό το καλοκαίρι η Dunlopillo σας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Πάρτε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Ένα στρώμα που συνδυάζει φυσικά υλικά, προηγμένη στήριξη και μοναδική άνεση για πραγματική ξεκούραση κάθε βράδυ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικό, δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές δείκτες. Νύχτες καλή ώρα. Παράλληλα προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου για τα ακάραια. Ο συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs, παρακαλώ, γιατί στην Dunlopillo είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε πατυχαίοι, εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, ενώ το οικολογικό ύφασμα Tencel με αντιβακτηριακή προστασία χαρίζει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr για να ξεμυαλιστείτε. Για την ώρα ακούστε Όλγα, θα κάνω ερώτηση στο τέλος για να μπείτε στην κλήρωση. Έλα Όλγακι.
1: Λοιπόν, από σήμερα βασικά κορυφώνεται η ζέστη στον ελλαδικό χώρο. Θα φτάσει ο υδράργυρος ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Εκεί προς τις πεδιάδες της Μακεδονίας, τις Σέρες, προς τη Βέρεια, Κιλκής. Χθες στο Κιλκής φτάσαμε έτσι κι αλλιώς ήδη τους 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Τι διαφορά να τους κάνει σήμερα?
1: Ναι, όπως και στην Άρτα, κάπου εκεί λοιπόν θα εντοπίζονται τα 39 σήμερα.
4: Μία μικρή παρένθεση, Όλγα μου, να ρωτήσω, πώς και την έχουμε γλιτώσει εμείς του Αγρινίου τόσες μέρες, γιατί μιλάω και με τους γονείς, φίλους κλπ. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αυτή η τόσο έντονη ζέστη της περιοχής που κλείνονται μέσα από νωρίς και τέτοια. Δηλαδή μου λέγει, μάνα μου, έχουμε λίγο αεράκι, είναι λίγο έτσι το απόγευμα, είναι λίγο ωραία ακόμη.
1: Ναι, φυσικά. Οι άνεμοι είναι αυτοί που γενικότερα λόγω της γεωμορφολογίας της Ελλάδος καθορίζουν την κατανομή της θερμοκρασίας. Επομένως, τα υπηρωτικά, επειδή αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι βοριάς, βορειοανατολικός άνεμος, είναι πιο πολύ στις υπήνεμες περιοχές που έχουν τις βουνοκορφές εκεί. Επομένως, πιο πολύ πάει εκεί ο αέρας στην Άρτα παρά στο Αγρίνιο.
4: Μάλιστα.
1: Είναι κάποια βουνά, τέλος πάντων, που λειτουργούν ως υπήνεμα. Εκεί ο άνεμος θερμαίνεται καθώς κατέρχεται και δημιουργεί αυτές τις συνθήκες, τις αποπνικτικές, θα έλεγα εγώ.
4: Όντως αποπνικτικές.
1: Γι' αυτό το έχετε γλιτώσει. Βέβαια και σε εσάς κάπου 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Δεν το λες και κρυουλάκι.
4: Όχι, όχι, αλλά εντάξει, εμείς ξέρεις, το 37 το έχουμε, βγαίνουμε για καφέ. Στο 45 ισχύ και αυτό, πάνω, ναι. Εκεί κολλάμε πια.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, όντως. Και στις υπόλοιπες περιοχές σήμερα, λοιπόν, θα φτάσουμε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στο νομό Αττικής. Και καταλαβαίνουμε και λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή των πόλεων, θα βιώσουμε αυτή τη ζέστη σήμερα, επειδή θα έχει εξασθενήσει και το μελτεμάκι μας. Δεν θα ξεπερνάει σήμερα τα 6 μποφόρ. Μόνο σήμερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο θα φτάνει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τα 7 μποφόρ. Τώρα, αυτό το κλίμα θα διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη. Να πούμε ότι από σήμερα έχουν μπει και στο παιχνίδι και οι μπόρες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα της βόρειας και δυτικής χώρας. Ακριβώς τον ίδιο καιρό θα κάνει και αύριο, όμως αύριο λίγο έτσι θα υπάρξουν κάποιες μικρές αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία, δηλαδή θα βιώσουν τη ζέστη και τα ανατολικά τμήματα πλέον, γιατί θα εξασθενήσει ακόμα περισσότερο το μελτέμι. Και από την Πέμπτη σταδιακά αποκλιμακώνεται αυτή η ζέστη και θα μπουν πιο πολύ οι μπόρες και οι καταιγίδες. Μάλιστα, φανταστείτε την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα το Σάββατο προς την Πελοπόννησο, αναμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Και να πούμε ότι την Πέμπτη, ναι, μεν θα αρχίσει η αποκλιμάκωση τη ζέστη από τη δυτική και βόρεια χώρα. Όμως, επειδή θα εξασθενήσουν πάρα πολύ οι βοριάδες από τα υπηρετικά ανατολικά, εκεί θα εγκλωβιστεί η ζέστη. Δηλαδή, τώρα στα ανατολικά και προς την Αθήνα μπορεί να φτάσουμε και 38 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Όμως, από την Παρασκευή θα αρχίσει να φεύγει τελείως και θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα.
4: Στις επόμενες μέρες, δηλαδή, περιμένουμε να βράσει η αστική νησίδα μας.
1: Θερμική αστική νησίδα, ακριβώς.
4: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Θερμική αστική νησίδα. Ραν. Δύσκολη ερώτηση θα βάλω. Πόσα μποφόρ θα έχει το Καβοντόρο?
1: Είσαι ασθενά του Καφιρέα.
0: Ηρέμησε λίγο.
2: Ναι, αλλά είπε ότι είπε άλλα το πρωί και άλλα το.
3: Σωστό και
1: αυτό. Εντάξει, μπορεί να πούνε αυτό μετά σε εξασθένηση.
2: Okay.
4: Ούτε το να θυμάμαι, κάτσε, ούτε τα άλλα.
3: Πραγματικά.
2: Μετά σε εξασθένηση οπωσδήποτε να το γράψετε, αλλιώς δεν μπαίνετε κλήρωση. Έτσι αποφάσισα εγώ σήμερα.
0: Σήμερα είναι. Έχει τσαντίλα.
2: Ξέρεις τι, έχω κοιμηθεί πολύ. Νομίζω ότι όταν κοιμάμαι πολύ είμαι χειρότερα το πρωί. Υπάρχει περίπτωση.
4: Έχει πανσέλινο.
1: Ναι, έχεις περισσότερη ενέργεια.
0: Έχουμε μπλέξει αστροφυσική εδώ.
4: Πού είναι κοινή καθηγήτρια?
0: Ωραία, πείτε μας το ραν. Τι είναι λοιπόν, αυτό θέλω να γράψετε. Α, το έχετε εδώ, εντάξει, έχετε τα μποφόρ, έχετε τα μποφόρ, εντάξει, εντάξει. Μποφόρ και το ονοματεπώνυμο, παιδιά, για να μπείτε στην κλήρωση για τον Δανειλοπύλο. Σε ευχαριστούμε, Όλγα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer.
6: Όλο το καλοκαίρι
5: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα. Best 103,1. Best 103,1.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
6: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
5: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
7: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
8: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
5: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Γαλάζιο. Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination beyond your imagination. Exceptional Mediterranean and Greek cuisine. Enjoy the summer. Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.

0: Να τους ο Χριστοσοφάντης που λέγατε και να τους κι εγώ μόνος μου εδώ. Και εδώ η ομάδα βλέπετε να πούμε. Πετάει αητό. Έχει περάσει. Αυτοί έχουν γίνει ενημερωτικοί. Έχουν γίνει ήδη ενημερωτικοί τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν Μάπε Σόου 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Εσείς. Είδε η συμπεριφορά είναι λες και έχουμε κλείσει για δεκαετία. Όχι ότι κλείνουμε.
1: Αχ, μας το αφιερώνεις αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Τα παιδιά δεν είναι ότι κλείνει το ραδιόφωνο. Τα παιδιά έχουν υπογράψει για δεκαετία ότι συνεχίζεται το ραδιόφωνο μόνο για αυτούς.

0: είμαστε λοιπόν Μάπε Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπούκα εδώ.
1: Δημήτρη Ζουγαρέζο.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσυνοδεσία. Λοιπόν, η κοπέλα, επειδή με ρωτάτε, που σας λέω από το κουφονίσι, η πανέμορφη που είναι και έχει και τις επιχειρήσεις της, αλλά είναι λίγο τζόρα, σας ξαναείπα. Με τα θέατρά της, με την ποιότητα ζωής, ξέρει να φάει. Καλά, μόλις την παρουσιάσετε, θα παραμιλάνε όλοι με την κοπέλα που έχεις. Θα στο λένε είναι η Ραφαέλα. Και θα σου το πω, θα με βρει τώρα, Ραφαέλα Σίμου λέγεται. Δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Πολύ ωραίο συνοικέσιο
3: παίζω.
0: Μαζικό συνοικέσιο. Αφού είναι φίλοι μου. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Και αγωγή μπορούμε.
3: Την προειδοποίησες πρώτα.
0: Και στο κουφόνι. Ναι, έτσι το έχω πει. Τη λέω θα δειγματίσει σήμερα. Αλλά ακούστε, το λέω γιατί κατά καιρούς μου κάνετε εσείς προξενιά. Μια φορά που θα σας κάνει ο Ουγγαρέζος, θα δείτε.
2: Αυτό δεν είναι προξενιό.
0: Προξενιό είναι. Δεν την πούλησα ωραία.
2: Τι είναι αυτό.
3: Την πούλησες κανονικά.
0: Είπα τα καλύτερα για αυτήν. Τα καλύτερα της αλήθειας είπα.
2: Οπότε τώρα πρέπει να πάνε οι μνηστήρες.
3: Θα διαλέξει
0: το Instagram, παιδί μου. Ναι. Θα διαλέξει.
3: Θα διαλέξει, κοπέλα.
2: Προξενιό είναι.
0: Να σου πω, δεν θες να πας να κοιμηθείς γιατί δεν έχεις κοιμήσει καλά.
3: Αυτή εδώ είναι.
2: Να του ο ένα μνηστήρα.
0: Είναι όμορφη. Είναι καλό παιδί.
2: Πολύ όμορφη.
3: Πάλι καλά, η κοπέλα έχει κλειστό το προφίλ. Την κλείδωσε.
0: Έχει επίπεδο. Έχει.
1: Τώρα το κλείσε.
0: Δουλεύει στα κουφονίσια. Είναι από τα κουφονίσια. Από το κουφονίσι είναι εξαιρετική. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι μικρό μου ζήτησε τώρα η Βασιλική να κάνω. Οπότε μπορείτε να ξαναβγείτε έξω εσείς.
1: Κάτσε μωρέ. Στο 698-104-104-6 στο Viber. Οι μάπες πείτε μας ποιο καλλιτέχνη θα τραγουδούσε στο γάμο σας. Εδώ ο Νικόλαος μας απαντάει και σε αυτό ο Νίκος μας. Πάνω κι άμου θα γούσταρε πολύ και μας λέει το εξής καταπληκτικό. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας όπως τότε. Πριν 4 χρόνια που σας είχα στείλει μήνυμα ότι ο μεγάλος μου γιος είχε περάσει στο πάντιο στη

0: σχολή που είχε πρώτη και σήμερα βγήκε και το τελευταίο του μάθημα και πήρε πτυχίο.
1: Μπράβο!
2: Αυτά είναι καλά νέα.
0: Στα τέσσερα,
2: Εχθές λοιπόν άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο, γιατί μελετώ διάφορα ραδιόφωνα τώρα του εξωτερικού και πώς κάνουν εκπομπές κτλ. Ένα πάρα πολύ.
0: Μελέτα η μπούκα τη προάλλε τα ενημερωτικά.
1: Εγώ με έχω μελετήσει στην Ισπανία, ναι, το έχω πει.
3: Las Polos και La Calalos.
1: Las del Barrio.
0: Της Las del Barrio.
2: Έλεγε μια ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, λοιπόν, επειδή του έστειλε ότι η γυναίκα μου που είναι δασκάλα σας άκουγε πηγαίνοντας στο σχολείο και ήταν η τελευταία μέρα των μαθημάτων και η συνταξιοδότησή της θέλει να σας ευχαριστήσει και εσάς και όλα τα παιδιά και όλες τις χρονιές για όλα αυτά που πέρασε και σε όλα αυτά με τα παιδιά και με τους γονείς και τα χρόνια περνούν. Σε όλα αυτά τη συντρόφευσε η εκπομπή σου, του λέει, και το ραδιόφωνο. Ξεκινάει λοιπόν αυτός με αυτή αφορμή, να μιλά για το πόσο, ρε παιδί μου, βλαστημούν οι γονείς ενδεχομένως στις διάφορες φάσεις της ζωής των παιδιών, από τη στιγμή που θα τους φτιάξουν από τη στιγμή που γεννιούνται, που θα πρέπει να τα φροντίζουν, το φόβο, το άγχος, να πάνε όλα καλά, το φαγητό τους, την ασθένεια, το να είναι δίπλα τους στις αποφάσεις τους, να μην κινδυνεύσουν, κάθε μία πρόκληση ξεχωριστά, και περνούν τα χρόνια και από μικρές χαρές ή λύπες του δες τον στην προπόνηση, πήγαινε τον στην προπόνηση, φέρ τον από την προπόνηση, πήγαινε την να την ακούσεις εκεί, στη γιορτή του σχολείου να είσαι στην πρώτη σειρά. Όλα αυτά, και τα χρόνια περνούν και έρχονται αυτές οι τελευταίες ημέρες της κάθε χρονιάς ξεχωριστά, που μπορεί να είναι το τέλος του δημοτικού ή το τέλος της πρώτης δημοτικού ή το τέλος του νηπίου που πηγαίνει στο δημοτικό ή του γυμνασίου ή του λυκείου ή το ότι πέρασε το παιδί σε μια σχολή. Και ενώ ad hoc στις συγκεκριμένες στιγμές λες πω τι περνάω και θα μπορούσα και χωρίς αυτά και μπορεί ενδεχομένως να ήμουν και πιο ευτυχισμένος και πιο ευτυχισμένη χωρίς όλο αυτό το άγχος, ξαφνικά όλα αυτά περνούν και τα παιδιά φεύγουν και πηγαίνουν να κάνουν τη ζωή τους και γίνονται αυτά που ενδεχομένως εσύ ονειρεύτηκες ή εκείνα ονειρεύτηκαν να γίνουν, και μένεις μόνος σου να κοιτάς, σου λέει, το σπίτι ή το δωμάτιό τους ή εκείνο τον καναπέ που τους έλεγε σήκω πια, έχει κάνει λακκούβα ο καναπές που κάθεσαι συνέχεια και δεν διαβάζεις κτλ. Και υπάρχει μια εκοφαντική ησυχία. Αλλά τουλάχιστον, λέει, κερδίζεις ότι είσαι συνοδοιπόρος με έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσες και τον βοήθησες να γίνει αυτό που έγινε με τον τρόπο σου, και σου κράτησε, πολύ ωραία φράση, την πρώτη θέση σε ό,τι κατάφερε να γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραίο.
1: Συγκινητικό, όχι.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμουν, παιδί μου, έτσι και λίγο από την εμπειρία μας. Θέλει όντως οι γονείς, όταν γίνονται οι τελευταίες συνήθως αλλαγές, δηλαδή φεύγει το παιδί, πάει πανεπιστήμιο κλπ. Κάπου εκεί πρέπει να ξαναπροσδιορίσουν λίγο τη ζωή τους, να βρουν μια ξανά καθημερινότητα. Δεν είναι πολύ εύκολο.
1: Όχι, όχι. Είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς.
4: Οι γονείς μου το βρήκανε μπαμπαμ.
2: Θυμάμαι πάντως γι' αυτό τώρα που λες, Θανάση, γιατί στην Ελένη κάναμε, όπως καταλαβαίνετε, διατριβή σε αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχεις αυτά και στις οικιστικές οθήκες, πολυκιστικές οθήκες, ευχαριστώ. Και το άλλο ποιο είναι που μελετήσαμε πολύ, το άλλο πρόβλημα.
0: Τι, μητρά, τι είδατε.
2: Είναι πολυκιστικές οθήκες και ένα άλλο που είναι.
1: Ενδομητρίωση.
2: Ένα που πονάνε πολλοί γυναίκες.
1: Ενδομητρίωση.
2: Είχα εντρυφήσει. Κολπίτιδες, αυτά τα ξέρω όλα.
4: Ναι, πολύ ωραία.
2: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, μάθα για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, empty nest λέγεται. Και όντως, με ξέρεις τώρα την οικογένεια του Θανάση που μας είπε, σου λέει όχι μόνο επαναπροσδιορίζουν τη σχέση, ξαναγνωρίζονται τα ζευγάρια. Είναι πια δύο νέοι άνθρωποι.
0: Βέβαια, και το μεταξύ τους και το ατομικό του καθενός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας άνθρωπος που φροντίζει πάρα πολύ τα παιδιά, μετά που δεν έχει να φροντίζει πέρα από το σύντροφο, έχει και ένα χι ατομικό χρόνο μέσα στη μέρα να διαχειριστεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις τώρα εκεί?
0: Οι μαμάδες μας συνήθως, ας πούμε, όταν συμβαίνουν τέτοιες μεγάλες αλλαγές ή οι μεγαλύτερες γυναίκες, εγώ έχω υπόψη μου στο χωριό που μπορεί να μείνουν χείρες σε μια ηλικία 70-75, το ρίχνουν στις εκδρομές στα μοναστήρια.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα στις εκδρομούλες.
1: Καλά, έχω περίπτωση γιαγιάς που χείρεψε, η οποία εκτός από εκδρομές ξεκίνησε τώρα τρελά εντός εισαγωγικών, να κάνει μαθήματα ζωγραφικής, να παίρνει μέρος σε εκθέσεις με τα δημιουργήματά της, με τις δημιουργίες της.
4: Ό,τι δεν έκανε με τον άντρα της.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή.
2: Έλα,
1: δηλαδή, σου λέει ότι εγώ αυτόν τον χρόνο τώρα θα τον αξιοποιήσω φουλ, και πολύ κοινωνική και πολύ δημιουργική και μέσα σε όλα, πώς να σου πω, μέσα σε όλα πραγματικά.
4: Είναι αντίδρασή της, ρε. Είναι επειδή τους είχαν οι παλιές σχέσεις, είχαν κλεισμένες τις γυναίκες μέσα στα σπίτια. Οπότε περιμένουν να πεθάνουν και να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε.
1: Ναι, μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση.
2: Με ανησυχεί περισσότερο αυτό που είπες, που περιέγραψε ως φαινόμενο, ή το ότι θεωρούμε δεδομένο ότι θα πεθάνουν οι άντρες και θα μείνουν εκείνες να κάνουν μετά ό,τι θέλουν.
4: Οι παλιές αυτό λέγανε. Του λέω η γιαγιά εδώ εστίε.
1: Θα μείνουν να κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Και με αυτό την αισιόδοξη. Με αυτή την αισιόδοξη νότα πάμε σε break και επιστρέφουμε την Εβάνα Ζουμπούργλου. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο το Μαβεσό. Μιλάμε, να πείστε.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τι περισσότερε Throwback

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 30 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περίπου 46.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το κρίσιμο όριο των 72 ωρών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με παραγωγικούς φορείς για σταθεροποίηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς νέες ανατιμήσεις, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προστιμήσεις. Μεταφορά δραστηριότητες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα του έκθεση με τίτλο «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως και 30 Αυγούστου». Αστρολογικά, ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: Τον 4,6 My Radio.
3: Στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιό. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφο. Είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πάλι δεν
2: καλημέρα.
0: Έχουμε Viber. Αυτή δεν έχει Viber εμείς. Μόνο την Εβάνα, πάρα πολύ ωραία.
3: Στο κόψανε τη Εβάνα, δεν είναι κάτι, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Για κάτι συμβαίνει με το Viber, αλλά πτώμαστε. Δεν πτώμαστε.
0: Πτώμαστε, ρε Εβάνα, χάλια ακούγεσαι.
3: Αυτό
0: δεν μπορώ να σε ακούσω.
2: Χάλια ακούγεσαι εσύ.
0: Ωραία, σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να σε κρατήσω πολύ ώρα στον αέρα με τέτοια ποιότητα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Είμαι τόσο χάλια, όντως.
3: Εβάνα, ναι, πες μια καλημέρα και κλείσε.
0: Η λύση θα
2: έλα,
0: ήταν.
2: Ρε, παιδιά, με πληγώνετε.
0: Η λύση θα ήταν να έρθεις εδώ.
2: Αχ, με προσκαλείς! Θα έρθω αύριο το πρωί.
0: Όχι, θέλω.
3: Μπορεί τρελάθηκες εσύ τώρα.
2: Θέλω να μου στείλετε τι καφεδάκια πίνετε και θα έρθω.
0: Λοιπόν, μάπες, εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που δεν μπορεί ο ένας τον άλλον εδώ. Βασίλης Βλάχος Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα μαζί μου.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, με ωραίες ιδέες.
0: Πολύ. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Κοντά μας είναι και η Vodafone, η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία σου φτιάχνει το κινητό. Ό,τι και αν πάθει, έρχονται οι Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Γιατί κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή σε περίπτωση που χρειαστούν πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. Θέλω πριν πάμε στην Εβάνα και με η Εβάνα να συμμετέχει. Έχουμε και το θέμα ημέρας που είναι ποιος θα θέλατε να τραγουδάει στο γάμο σας. Να κάνω λίγο το ότι. Να βάλω τώρα ενότητα στην ενότητα,
3: ναι.
0: Και να κάνω λίγο το συχτήρι μου το πρωινό.
3: Τι σου έχει συμβεί?
2: Ρίξτο!
3: Άγγι μωρή και σε περίμενε.
4: Έπαθε Παντελή.
2: Θέλουμε συκτήρι.
5: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου. Πόνα σου.
0: Πρωινό συκτήρι.
6: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεις στο πληθυντικό.
7: Άντε γεια! Αγαμίσου. Πληθυντικός είναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σαν να μην έφταναν όλα.
3: Ναι.
0: Σκάνε, όπως έλεγε η μάνα μου, πανταχούσες στο κεφάλι μας.
3: Τύπου.
0: Τύπου. Έχει ο καθένας τα προβλήματά του και τα ζόρια του. Εντάξει. Εγώ λοιπόν τον περασμένο μήνα που ήδη άρχισε να διαφαίνεται.
3: Η πορεία.
4: Μια κρίση.
3: Προς την κρεβατοκάμαρα.
8: Εσύ άκουσα από
0: δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου.
8: Εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Τι θέλεις τώρα.
3: Σαν τι θέλεις τώρα.
0: Εγώ τι θέλω.
3: Τι ετήσε.
8: Είμαι εδώ όμως.
3: Καλά, ναι.
0: Α, πω και δεν είσαι, κοιμάσαι.
8: Μα άμα δεν το κάνει θέμα, δεν το ήξερε ο κόσμος.
0: Βρε, αφού χασμουριέσαι.
8: Μα δεν ακούστηκε.
0: Λοιπόν.
4: Ματιασμένος είναι.
0: Λέω λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ και ένα μήνα που το βλέπω, διαφαίνεται τώρα η φάση ότι έχω τα θέματα μου. Μου σκάει μία ειδοποίηση στην τηλεόραση ότι το Netflix δεν υποστηρίζεται, δεν υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη συσκευή. Ελάχιστη και Παναγία. Λέω, η τηλεόραση είναι μία Samsung Curved.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και καμία απίστευτη προβολή ή καμία από τις πρώτες της flat 15 χρόνια πριν.
3: Αλλά υποστηριζόταν
2: είναι
3: τόσο καιρό.
2: Είναι απίστευτη προβολή.
8: Σε μπλοκάρα το Netflix.
0: Ο πίστης προβολής είναι οι παλιές τηλεοράσεις που ήταν πίσω, είχαν. Μηχανισμό ολόκληρο. Δεν ήταν flat όπως είναι η LED.
2: Τι σκοπανούσαμε τότε για να πάρουν μπρος.
0: Ακριβώς.
3: Πάντα τις σκοπανάμε.
8: Το θησαυροφυλάκιο της γιαγιάς.
0: Λοιπόν.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Για να. Του κάτε long story short που λένε και στο χωριό μου. Χρειάζεται τώρα να πάω να πάρω ένα έξτρα μηχανηματάκι, ένα μποξάκι δηλαδή, όχι από αυτά τα παράνομα.
3: Smart box που λένε.
0: Smart box, τα οποία θα μου επιτρέψουν να βάλω. Να παίζει η τηλεόρασή μου Netflix. Τι κερατιάτικα είναι αυτά τώρα. Η τηλεόραση.
2: Βλέπεις τα others.
0: Τι κερατιάτικα.
2: Τα πληρώνουμε τα others.
0: Μα τα πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Δεν πληρώνω Netflix 15 ευρώ το μήνα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
2: Και άλλα, επιπλέον.
0: Λέω λοιπόν ότι αυτό τώρα τι κερατιάτικο είναι να παραπάνω.
3: Δεν άλλαξε δηλαδή.
0: Τίποτα σου λέει ότι δεν υποστηρίζει συγκεκριμένες τεχνολογίες τηλεοράσης από ένα σημείο και μετά. Από 10 χρόνια και πάνω.
3: Η τηλεόραση αυτή ποτέ δεν έπαιξε Netflix.
0: Έπαιζε πάντα, παιδί μου.
3: Αυτό
0: και
3: λέει.
0: Σου λέω ότι είναι και μοντέρνα τηλεόραση.
3: Δεν καμία... άλλαξε. Αυτό λέω και πια δεν το παίζει.
8: Σου είπε για 10
0: αναβαθμίστηκε, χρόνια. Μάλλον. Όχι, μάλλον. Αναβαθμίστηκε το Netflix ως application, εν πάση περιπτώσει. Και δεν το υποστηρίζει.
2: Για να μας χρεώνει.
0: Η συγκεκριμένη τηλεόραση.
8: Πότε την πήρε στη τηλεόραση. Πότε την πήρε στη τηλεόραση.
0: Το είπα πριν. Πριν από 10 χρόνια τουλάχιστον. 10-12.
8: Λογικό μου φαίνεται.
3: Εγώ έχω πιο παλιά.
2: Θα σου κλείσει. Κάθε 10 χρόνια θα παίρνουμε και ένα μηχάνημα να βάζουμε στις τηλεοράσεις για να υποστηρίζει το καινούργιο.
8: Έτσι προχωράει η τεχνολογία. Να τα πετάτε και να παίρνετε καινούργια.
2: Όχι, έτσι δεν προχωράει. Έτσι μας χρεώνει η τεχνολογία.
8: Ανά 6 μήνες αλλάζουν, παιδιά, τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Έχουν αρχίσει.
8: Το κινητάκι σας όμως κάθε χρόνο πάτε και το παίρνετε όλοι το 17 και το 18 και το 19 και το 20.
4: Δεν το παίρνουμε όλοι.
2: Είναι εργαλείο δουλειάς.
8: Άκου, πάρτε με την απάντηση.
4: Εγώ πάντα... λέω ότι έχουν αρχίσει αυτές οι πλατφόρμες και τα δυσκολεύουν τα πράγματα χωρίς λόγο, ε. Αυτό. Όχι λίγο οι τιμές, όχι λίγο η μία συσκευή, όχι δεν υποστηρίζει αυτή η συσκευή.
8: Μα
4: όχι...
8: έκανε κακό στην αγορά η πειρατεία, γι' αυτό.
3: Να ναι. πω εγώ, μήπως πριν πας να το πάρεις αυτό, τσεκάρεις μήπως η τηλεόραση χρειάζεται και δεν το έχει κάνει κάποιο, κάποια update. Αναβάθμιση, ναι.
8: Αυτό είναι παιδιά.
3: Εμένα είναι αρκετά πιο παλιά από αυτή που λες.
0: Το ξέρω.
3: Οπότε, δηλαδή παραπέει η τηλεόραση.
0: Δεν έκανα και την αναβάθμιση που όντως είχε να γίνει από το 18.
3: Ναι.
0: Και δεν υποστηρίζει πάλι.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί σου λέει ο νέος αποδικοποιητής, ο ψηφιακός, σου φέρνουν δύο παραπάνω τεχνολογίες, τις οποίες δεν μπορεί το πρόγραμμα να, τις, να μπουν στη δικιά σου τηλεόραση, να τις υποστηρίξει. Οπότε πάρε άλλη τηλεόραση. Ή πάρε το booster για να παίξει.
4: Βάλε συνόμπο να βλέπεις ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
8: Και να κόβεις τις φλέβες.
3: Δεν μου φαίνεται λογικό. Να μας ενημερώνεις επί του θέματος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα είπα ρε παιδί μου, γιατί είπα αν να το πάρω. Υπάρχει ένα που παίζει μόνο Netflix και επειδή εγώ έχω και Apple TV, ένα άλλο που παίζει και Apple TV. Να το βάλω και έχω παραγγείλει τώρα να δούμε. Έχω βάλει και τους ανθρώπους να το ψάξουν.
3: Ωραία, μόλις θα ανοίξεις την Apple TV σου, θα ψάξεις να βρεις το music show, reality talent κλπ. Και popped.
0: K-popped.
3: K-popped. Εκεί θα δεις τους 80s που ακούγαμε πριν.
0: Που τους είπα άτης εγώ.
3: Που τους είπες άτης. Είναι ένα από τα μουσικά σοου του πλανήτη τώρα που κάνει χαμό και ασχολούνται με K-pop μουσική. Υπάρχουν 2-3 εκεί έξω. Να πούμε ότι K-pop κάνουν και άνθρωποι που δεν είναι Κορεάτες.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα αντίστοιχο δηλαδή στο Netflix που παίρνει κορίτσια από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική και τις εκπαιδεύει σε αυτό το συγκεκριμένο είδος τραγουδίσματος και χορού. Είναι ο τρόπος δηλαδή συγκεκριμένος που λέμε κάνω K-pop. Πώς λέμε κάνω rock.
0: Ναι, ναι.
3: Εκεί λοιπόν στο άλλο το K-pop που έχει στο Apple TV, το διαφορετικό που κάνει. Είναι ότι από τη στιγμή που συγκροτούν τα γκρουπάκια, αγόρια ή κορίτσια, οτιδήποτε, ναι. τους φέρουν μετά κορυφαίους guest και αυτοί συνεργάζονται. Οι 80s, ας πούμε, έχουν κάνει με Kylie Minogue, έχουν κάνει με Jay Balvin, κουβαλιέται εκεί η Megan Stallion. Κάνουν πολύ ωραία.
0: Χαλάει το μποξάκι που θα πάρω.
3: Είναι οι κερατάδες, δηλαδή τους guest τους υδρώνουν κανονικότατα. Γιατί τώρα αυτοί, ξέρεις, είναι μηχανές τελειότητας. Ναι. Και σου λέει και ο άλλος να μοιραίζει λεφτό.
0: Ξέρω με την K-pop ότι δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Πέφτουν να σε φαν. Ειδικά με τους BTS.
3: 80's τώρα, ρε.
0: 80's. Λοιπόν, η Βανέσα θέλει κι άμμο και μας βρίζει. Δεν βλέπετε το μήνυμά μου, λέει. Εδώ πέρα, άμα δεν το κάνω εγώ, παιδιά, δεν θα το κάνει κανείς.
4: Ο Δημήτρης, ωστόσο, σου λέει Μητσάρα, καλημέρα. Το ίδιο μου έκανε και εμένα. Και σου προτείνει το σύνηθες, κάνε ένα log out και μετά login και όλα καλά.
0: Όντως.
9: Η λύση.
4: Λέει ότι δούλεψε σε αυτό.
0: Α, το κάνω,
4: στο κινητό του όμως το έκανε αυτό.
0: Το κινητό είναι άλλο.
4: Δεν ξέρω.
8: Πάρε μια καινούργια
9: τηλεόραση. Η λύση, παιδιά, είναι να κάνετε παιδιά. Γιατί αν έχεις παιδί, σε παίρνει ο ύπνος και δεν προλαβαίνεις να μπεις στη διαδικασία της ταινίας. Άρα δεν χρειάζεται όλα αυτά.
0: Ο Σιρούλης μου, ο Αρχέλαος, που είμαστε μαζί, φαντάρι, μου στέλνει ότι είναι θέμα. Εσένα τι μάρκα είναι η τηλεόραση σου, Βασίλη?
3: Ούτε καν, δεν είναι ότι
0: ναι, είναι θέμα σύμβαση Samsung με Netflix. Άκου τώρα.
3: Γι' αυτό άλλαξε και εκεί που έπαιζε. Δεν είναι τεχνολογικό άρα το ζήτημα.
0: Ρε παιδιά, γιατί δεν είναι, σας λέω, ούτε καν οι πρώτες οι LED οθόνες. Είναι curved, δηλαδή είναι μια γενιά παραπέρα.
3: Το control της έχει πάνω κουμπί που λέει Netflix.
0: Ναι ρε φίλε. Άρα κάτι
9: άλλο. Έχουν beef.
8: Hey, Samsung, τώρα με την...
3: Κάτι άλλαξε, ναι, στις μεταξύ τους συμφωνίες.
0: Α, το Amazon Fire TV λέει να πάρω, αυτό τα παίζει όλα.
9: Ναι, αλλά και εγώ Samsung έχω, άρα και εμένα θα μου το βγάλει.
8: Μια καλύτερη τηλεόραση είναι η LG. Τα παίζουν πάντα οι Γερμανοί, παίζουν μπάλα παντού.
0: Μάστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό αποκλεί τους άλλους πελάτες που θα μπορούσαν να συνεργαστούμε. Αλλά αφού κλείνει το ραδιόφωνο, ας τα βρουν στον ενημερωτικό αυτά.
8: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, Εύα, να μου πάμε.
9: Τον Χριστόδουλο Παπαδάκη θα πρέπει να επιλέξουν για τους γάμους τους όσοι ενδιαφέρονται πάντως.
3: Ναι! Ναι.
8: Να διαφημίσουμε
9: τώρα. Τώρα λίγο πριν τελειώσουμε να τη ρίξω εγώ τη διαφήμιση.
0: Κάνει μπούγιο αυτός, κάνει μπούγιο.
8: Καλός.
9: Μπούγιο, παιδί μου, είναι καβαλιώτης οι Βορειοελλαδίτες, ξέρουν είναι, από
0: είναι.
9: Αυτά.
0: Είναι
9: πού
0: και...
9: να διασκεδάζουν.
3: Πάει μαζί και η γυναίκα του και ρίχνει λουλούδια, είναι στο σχήμα.
0: Και είναι και στο... είναι στο Αγιονέρι.
9: Λίγο να μεγαλώσει το παιδί.
0: Στο Αγιονέρι είναι.
9: Είναι στο Μποέμ, στο Περιστέρι.
3: Στο Μποέμ, στο Περιστέρι που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται όντως χαμός. Θα δείτε και θα πάρετε, θα δειγματίσετε και θα γουστάρετε. Λοιπόν, για πάμε.
9: Βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάω με Γιώργο Αυτιά, παιδιά. Ο οποίος μίλησε στον Γρηγόρη Μπάκα το πρωινό και μίλησε έτσι για την τηλεοπτική πραγματικότητα και τη θέσανε με την τότε εποχή.
3: Ναι, ήταν υπέροχο. Είναι
9: με τον Γιώργο Παδάκη.
0: Ναι, είπε φοβερή λοιπόν,
9: να τα κάνει. Είχε κάνει, λέει. Ήταν πολύ γενναιόδωρο η αλήθεια. Είχε κάνει, λέει, μια μεγάλη επιτυχία τότε, λέει, ο Γιώργος Παπαδάκης. και του έστειλα δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί, γιατί έτσι ήμασταν, λέει, τότε. Και του είπα ότι τότε θα βγει, λέει, κάτι άλλο από αυτό καλό.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι. Λοιπόν, ακούστε τι Ατάκα είπε.
9: Τι δεν έγινε έτσι, αυτό είναι η Ατάκα, την διαβάζω.
0: Ναι, ναι, όχι, εγώ επειδή την άκουσα όμως και πρώτη φορά δεν το λες σωστά σε όλη μας τη συνεργασία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, έτυχε τώρα. Ήταν σπόντα του αυτιά, αλλά ήταν τόσο κομψά τοποθετημένη, κέντησε. Γιατί σου λέει τώρα ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, πάντα το προσβάλλω. Και τι λέει. Ήταν το ήθος τέτοιο στην τηλεόραση τότε που είχε κάνει μια τρομερή επιτυχία. Μιλάμε τώρα, είχαν σκυλιάσει τώρα, ξέρετε. Έτσι, που κάνανε τι έβγαλε ο ένας και γιατί το έβγαλε ο άλλος. Και μιλάμε για βρυσίδια εκατέρωθεν. Αλλά πάει αυτό.
3: Τρομερό αποτύπωμα ότι... τότε τα θέματα που βγαίνανε για μέρες και μήνες.
0: Ακριβώς, πολύ. Σου λέει, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες όμως υπήρχε μια ευγένεια που όταν κάποια στιγμή μου έβγαλε ένα θέμα πρώτος ο Παπαδάκης και με έφαγε. Του έστειλα δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί.
9: Δεν είπε με έφαγε όμως.
0: Λέω την ουσία τώρα εγώ. Την ουσία. Λοιπόν, και υπολοιπόμουν τέλος πάντων, του έστειλα εγώ να του πω μπράβο Γιώργο, δύο μπουκάλια.

0: μέρες φυσικά ήμουν καλύτερος από αυτόν και το απέδειξα.
1: Ναι, του είπα Γιώργο, μπράβο. Και αλλά... σε λίγες μέρες θα έχεις και μια ωραία απάντηση.
0: Αλλά φάτινα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Και μετά και εκείνος λοιπόν, του ξαναπάντησε.
2: Και τότε φουλ τοξική τηλεόραση.
0: Ε, ναι, ναι, ναι. Φου, τότε,
2: τότε τοξική τηλεόραση, τότε, απλά με χαμόγελο.
0: Τότε κι αν ήταν, και αν με ρωτάς, επειδή την έχω ζήσει στα τελειώματά της αυτή την τοξική τηλεόραση, τότε ήταν τοξική και μπροστά και πίσω. Τώρα τουλάχιστον είναι μόνο μπροστά. Τότε ήταν και μπροστά και πίσω. Πίσω γινόταν να πέφτει ξύλο καταρχάς πίσω. Αλλά δεν τα λέει κανένας αυτά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε Δημήτρη. Δεν είναι ότι δεν τα λένε. Είναι ότι άνθρωποι που έρχονται ιδιωτικά και σου λένε εκείνος ο Ουγγαρέζος μου βγάλε την Παναγία 5 χρόνια στην εκπομπή. Μόλις μετά κάτι γίνεται με τον Ουγγαρέζο, θετικό ή αρνητικό, είναι οι πρώτοι που πάνε και κάνουν την αγιογραφία. Μη μιλάς αν μη τι άλλο.
0: Δίκιο έχεις. Αλλά εγώ μιλάω για κακοποιητική συμπεριφορά για ξύλο κανονικό.
1: Ναι.
0: Έχεις δηλαδή δει άνθρωπο που έχει φάει ξύλο να βγει να εκθιάσει μετά.
1: Έχω δει άνθρωπο,
0: ξύλο,
1: να...
0: σου λέω, ξύλο.
1: Έχω δει άνθρωπο να εκθιάζει και έχω μάθει μετά ότι είπε στη φίλη μου την Κατερίνα, εγώ από αυτόν έχω φάει μέχρι και ξύλο. Μάλιστα. Που εκθίαζε.
0: Κοίτα, και εγώ τώρα που βλέπω τα, σιγά σιγά τα τελειώματα των εκπομπών και τα ευχαριστώ κτλ. Και ξέρω από τους ίδιους πώς έχουν περάσει. Δεν πειράζει, στο τέλος δεν θα πεις ρε παιδί μου ότι θέλω κι εγώ να πω κάτι.
3: Σου μένουν τα καλά στο τέλος.
0: Όχι, πρόσεξε. Στο τέλος ρε παιδί μου, επειδή ξέρουμε όλοι και εσύ τα έχεις πει ότι έχεις οριστεί και μάλιστα με όρους ανταγωνιστικούς, ότι δηλαδή προτίμησαν κάποιον πάνω από σένα που ήταν χειρότερος από σένα κτλ. Κτλ. Αδικία δηλαδή ότι έχεις νιώσει και έχεις μιλήσει άσχημα για την αρχισυντάκτρια, για την παρουσιάστρια κτλ. Ωραία. Έρχεται η ώρα της τελευταίας εκπομπής. Αυτό που λέει ο Θανάσης. Κρατάμε τα καλά. Πες τα καλά σου. Το καλό, δηλαδή μην πεις ρε παιδί μου ότι πέρασα δύσκολα με την παρουσιάστρια αυτή ή φοβόμουν την αρχισυντάκτρια ή μετρούσα ανάποδα τις μέρες. Πες, δεν θα ξεχάσω που στα γενέθλια, όταν είχα χτυπήσει, με πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο να δει τι κάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πες τη μισή αλήθεια.
3: Το χειρότερο μου, ξέρεις, είναι που κάθονται σε μια κάμερα και γουρλώνουν και το ματάκι και παίρνουν και έφος. Θα έλεγα, αλλά δεν μπορώ να πω. Αν δεν μπορείς, με πεις.
0: Όχι, για την τελευταία εκπομπή λέει.
3: Εγώ λέω για μετά. Που φεύγουν και ναι. Κάθονται σε μια κάμερα.
0: Ωραία. Πάμε σε αυτό που λέω εγώ τώρα που είναι η τελευταία εκπομπή.
4: Ναι, ναι.
0: Η τελευταία εκπομπή λοιπόν λέω: πες, αν δεν έχεις περάσει καλά, πες έστω ένα καλό που έχεις περάσει ή πες ένα ευχαριστώ.
2: Ή και τίποτα, ακριβώς. Μπορείς να πεις απλά ένα ευχαριστώ.
0: Μην μπλέξεις και το εγκόμιο. Μην πας στο άλλο άκρο δηλαδή. Και ενώ ξέρουμε ότι δεν παίρνεις καλά, γιατί εσύ τα έλεγες, πεις ότι το πιο όμορφο ροζ συννεφάκι που έχει αυτή η δουλειά ήταν αυτή εδώ η εκπομπή.
4: Ναι. Μωρέ, δεν είναι και πλέον πιστευτά αυτά. Μπορεί να ήταν κάποτε στις αρχές, αλλά νιώθω ότι ο κόσμος τώρα, οι τηλεθεατές και γενικότερα, λίγο ξέρουν ποια είναι η φάση. Δηλαδή αυτό το προσποιητό, το είναι όλα τέλεια, γιατί πουθενά δεν είναι τέλεια σε κανέναν εργασιακό χώρο.
1: Ναι.
4: Δεν πουλάει πια, ενώ ότι δεν ξέρει ο κόσμος. Α, μπράβο,
1: νιώθετε όμως ότι γίνεται ισχύει. Λίγο για εμάς που τα κάνουμε και τα λέμε. Δηλαδή, εγώ θέλω εκείνη την ώρα τα 2 λεπτά μου να πω μια υπερβολή, οπότε το χαραμίζω, ξέρεις, και το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, για να πάρω τα 2 λεπτά μου να πω ό,τι εγώ νομίζω υπερβολικά καλό συνήθως, ναι. Και τι θα πει.
4: Είσαι πιάνει συγκίνηση.
0: Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα.
1: Για τον εαυτού,
0: που είναι αυτό που λέει ο Θανάσης. Μετά λοιπόν όμως. Και εδώ έχει δίκιο. Μην έρχεσαι εφόσον πήγες και εκθίασες και έβλεξες εγκόμιο, γιατί θες να κάνεις το κομμάτι όπως λέει ο Βασίλης. Τα 2 σου λεπτά τα αξιοποιήσεις έτσι. Μετά, μη σ' ακούω αν είσαι μέσα στην εκπομπή να συνεχίζεις, αν είσαι έξω από την εκπομπή να αρχίσεις να αφήνεις πόντες.
3: Καλά, κάποιοι κάνανε ή λέγανε θα κάνουν και μηνύσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές και μετά πήγαιναν στις κηδείες.
0: Τα θυμάσαι αυτά.
3: Βέβαια. Αχ, που πήγες.
0: Και άλλα και άλλα. Μηνύσεις και σε εκπομπές λέγανε πέρσι. Μόλις τελείωσε η σεζόν, ότι θα γίνουν μηνύσεις και δεν έγινε τίποτα.
4: Εντάξει, τώρα για μένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτό είναι λίγο πολυσύνθετο θέμα. Γιατί τι γίνεται μετά από μια μήνυση. Παίζει λίγο ο φόβος ότι και αν μείνω εκτός. Πολύ πίστη στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε πού θα σταθεί το κάθε κανάλι.
3: Λέμε για άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή.
4: Ναι, ρε, πριν φύγει
0: δεκτό,
4: από τη ζωή.
0: Δεκτό,
4: ναι.
0: Αλλά αυτό γιατί το αναμοχλεύεις όταν βγαίνεις από την εκπομπή. Αν έχεις κότσια, όταν είσαι στην εκπομπή, κάνε κάτι. Δεν ξέρω αν θα κάνεις καταγγελία, αλλά δεν ξέρω, κάνε κάτι.
4: Ναι.
0: Γιατί όλο αυτό συντροφεύεται και σε θολώνει κιόλας από την πικρία του ότι δεν είσαι πια στην εκπομπή.
3: Επίσης, θέλω να πω, δεν παίζουν σε καλά σενάριο του Hollywood ότι θα καταστραφεί η καριέρα μου. Αυτό ακριβώς. Θα καταστραφεί η εικόνα σου, η προβολή σου, θα χάσει την άνεση της κάμερας. Υπάρχουν καλές δουλειές, δεν πειράζει. Θυσίασε την καριέρα που έχεις κάνει στα πάνελ, βγες, εξασφάλισε την ισορροπία στην κοινωνία και μετά δεν πειράζει, γίνεται κάτι άλλο.
0: Καλά, δεν νομίζω να εξασφαλιστεί η ισορροπία στην κοινωνία, αλλά κατάλαβα. Να διατηρήσει την αξιοπρέπειά σου.
3: Ναι, γιατί όλοι έχουν αυτή την καραμέλα, λέει θα μου κάνει κακό στη δουλειά μου. Δεν ζούμε σε κανένα σενάριο του Hollywood. Δεν σε κατευθύνει, σου φαίνεται στο σπίτι οι μαφιόζοι να σε κρεμάσουν σαν τον Godfather.
4: Απλά θα σε άφηνε
3: το πόλεμο λέει να σε άφηνε εκτός από τη δουλειά με ένα κονέ. Να σου και σένα.
0: Πού μείναμε

0: εκτός έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ναι, πάμε στο επόμενο.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω και να σας πω ότι ακόμη μία αποχώρηση έχουμε από τον Sky. Και μιλάω για τον Βασίλη Χιώτη, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του και οδεύει ολοταχώς προς τον Αντένα, παρακαλώ, φυσικά. Πάει να συναντήσει τον Βασίλη Παπαδρόσο. Ακόμη μία έτσι αποχώρηση από τον Sky. Σιγά σιγά όλοι μαζεύονται στον Αντένα.
2: Μάλιστα. Πιο πολλά θα παίρνουν στο Sky.
0: Πω.
2: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Ποιο θα βγει.
1: Έχουμε κακή σύνδεση. Το νιώθω. Δεν σε ακούω.
0: Κοίταξε να δει. Όχι. Συγγνώμη, δικό μου λάθο. Μόλι διάβασα ένα μήνυμα. Πολύ έτσι. Δεν σ' άρεσε το έφυγε ένα άνθρωπο πολύ, πολύ κοντινό μου. Συγγνώμη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δει τώρα. Υπάρχει μια αλλαγή φρουρά ξεκάθαρη στον Sky. Και αυτό εμά χαιστήκαμε και ω τηλεθεατέ και ω επαγγελματίε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ξεκαθαρίζουν οι ομάδε. Αυτή που φεύγει λοιπόν. Άρα τελικά. Σωστά έγινε όλο αυτό, γιατί προφανώς υπήρχε μία νέα τάξη πραγμάτων στο Sky και μία παλιά τάξη πραγμάτων και η μία έπρεπε να υπερισχύσει. Οπότε αυτοί που φεύγουν, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα παραμάγαζο ή τουλάχιστον ότι είχαν φτιάξει, ρε παιδί μου, τη δική τους φάση και τώρα έρχεται μία νέα τάξη να τους αντικαταστήσει. Τώρα δηλαδή με αυτά
2: το
0: που
2: συμβαίνουν... καταλαβαίνουμε αυτό ή δεν ξέρουμε...
0: Εμείς βλέπουμε ποια ήταν η παλιά ομάδα και ποια είναι η καινούργια. Η καινούργια ομάδα
2: είναι... Η καινούργια να είναι παραμάγαζο και να φεύγει παιδί
0: μου, αφού είναι αυτό η καινούργια και φέρνουν τους παλιούς.
2: Έχουμε δύο ομάδες.
0: Ναι, οι παλιοί, αφού ναι. Οι παλιοί είναι οι πρώτοι που ήταν εκεί.
2: Γιατί να είναι παραμάγαζο αυτοί και να μην είναι καινούργιοι.
0: Γιατί ήρθαν οι καινούργοι και τους φάγανε. Πώς είναι οι καινούργοι παραμάγαζο.
2: Ήρθανε, στήσανε παραμάγαζο και φάγανε τους κανονικούς, λέω
0: όχι,
2: εγώ.
0: Όχι. Παραμάγαζο είναι αυτοί που είναι ναι. Παλιοί και ξέρουν τις άκρες και ξέρουν τα κατατόπια. Και το κάνουν τσιφλίκι τους. Και έρχονται μετά οι καινούργοι ναι. Και λένε όχι πια δικό σου τσιφλίκι, δικό μου.
3: Θα το κάνω εγώ παραμάγαζο τώρα.
0: Έρχεται, ναι, θα το κάνω δικό μου παραμάγαζο τώρα. Οι νεότεροι. Ναι. Πάνε ναι. Και λένε, εσύ που είχες πιάσει αυτή τη γωνία και την είχες κάνει περιπτεράκι, τώρα θα πάω, πάω στη γωνία και θα την κάνω εγώ γυμναστήριο.
2: Το ξέρουμε όμως ότι το είχανε περιπτεράκι.
0: Προκύπτει, σου ξαναλέω, από το ότι ήταν οι παλιοί. Οι παλιοί που φύγαν όλοι μαζί ως κασέτα.
2: Επειδή ήταν παλιοί, το λέμε ότι είχαν κάνει
0: ναι,
2: περιπτεράκι.
0: Αφού δεν ήταν οι νέοι εκεί. Άρα το είχαν κάνει περιπτεράκι οι παλιοί. Και πάνε οι καινούργοι να κάνουν το δικό του περιπτεράκι.
3: Σαν τα γηπεδάκια παλιά.
2: Δεν μου προκύπτει
3: μπάλα,
2: αυτόματα να πω την αλήθεια. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ανάλογα με το πώς έχουν κινηθεί τα περιστατικά και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είναι το κατεστημένο, το καινούριο, το παραμάγαζο, το παλιό.
0: Βρε αγόρι μου, το κατεστημένο, το παλιό.
1: Στο
0: εξορισμού. Μην το πολύ ψηρίζεις.
2: Ναι, γιατί να είναι παραμάγαζο όμως.
0: Το κατεστημένο. Γιατί είναι παλιό.
3: Έχει δηλωθεί.
0: Γιατί είναι τα παλιά ήθη και
2: έχω το παραμάγαζο, το έχω υπόψη μου, ρε παιδί μου, ότι κάνουμε τα κουμάντα μας, προσωπικές ατζέντες που λέμε, προσωπικές
0: ατζέντες. Ναι, γιατί είμαστε παλιοί και δεν μας βάζουμε.
2: Αλλιώς είμαστε το μαγαζί.
0: Επειδή είμαστε παλιοί.
2: Το παραμάγαζο.
0: Το μαγαζί είναι ο ιδιοκτήτης, αγόρι μου.
2: Ναι.
0: Τελεία.
2: Το παραμάγαζο
0: ναι.
2: Δεν έχει συμπεριφορές τέτοιου είδους, για να το πεις.
0: Του παλιού που νομίζω ότι αυτό είναι το μαγαζί.
2: Εμείς εδώ, ας πούμε, είμαστε παλιά, αν έρθουν καινούργια
0: τάξη. Παλιά, τι είμαστε?
2: Αν έρθουν καινούργια εδώ, εμείς είμαστε παραμάγαζο.
0: Άμα το κάνουμε τσιφλίκι μας εδώ και
2: αυτό λέω, άρα το τσιφλίκι είναι που το καθιστά.
0: Το τσιφλίκι το κάνουν οι παλιοί όμως, γιατί αυτοί νιώθουν άνετα σε ένα χώρο.
2: Άρα είχε γίνει τσιφλίκι.
0: Οι καινούργοι έρχονται να αποκαταστήσουν αυτό που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να αποκατασταθεί. Τώρα, αν αυτοί το κάνουν δικό του τσιφλίκι με το καινούριο, δηλαδή τώρα, αν έρθει μια εκπομπή εδώ, συνέχιζε να είναι ψυχαγωγικός, και έρχεται μια νέα εκπομπή εδώ πρωινού που κάνει ενότητες, κάνει όπως ήταν παλιά μας λέγανε, μικραών κτλ. Αυτό είναι το νέο. Τώρα, αν αυτοί μετά την έχουν δει ιστορία επειδή διώξανε εμάς, αυτό είναι το νέο που έκανε το δικό του τσιφλίκι.
4: Ναι. Φάρμα των ζώων. Τα έχει
0: ακριβώς.
4: Γράψει ο Τζορτζ Όρουελ πάρα πολύ ωραία.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων.
1: Απλά έτσι όπως το λες εσύ Δημήτρη, είναι σαν να λες ότι έχει μια αρνητική χρειά ότι οι παλιοί κάπως την είχαν δει και συμπεριφερόντουσαν κάπως. Ενώ
0: ωραία.
1: Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει ο Βασιλής είναι ότι μπορεί οι καινούργοι να είχαν περίεργη συμπεριφορά και γι' αυτό να αποχώρησαν οι παλιοί. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Το αποχρωματίζω. Δεν λέω καλή και κακή. Αν έτσι ακούστηκε.
1: Αυτό.
0: Λέω οι παλιοί και οι καινούργοι. Ξεκάθαρα τώρα με αυτές τις απομακρύνσεις βλέπουμε ποιοι ήταν οι παλιοί. Και ποιοι είναι οι καινούργοι. Αυτό λέω. Οι δύο ομάδες. Τώρα, ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί, το αποσύρω.
3: Να μιλήσω και εγώ λίγο. Δεν έχει αρνητική χρειά απαραίτητα. Γιατί όταν είσαι σε μια δουλειά παλιός, είναι λογικό με την καθημερινή τριβή να κάνεις και δύο παραπάνω σχέσεις με κάποιον άνθρωπο. Οπότε
1: ναι, μπορεί
3: να φαίνεται σε άλλους ότι αδικήσεις, στους νέους που έρχονται. Οι παλιοί έχουν εδραιωθεί, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό συνέβαινε και στο στρατό. Αυτό ήθελα να πω πριν. Αυτό συνέβαινε και όταν πηγαίναμε να παίξουμε μπάλα. Ήταν οι παλιοί στο γηπεδάκι. Έπρεπε να τους προκαλέσουμε για να πάρουμε το γηπεδάκι. Αν χάναμε, πηγαίναμε σπίτια μας.
0: Ακριβώς. Οπότε οι παλιοί είναι Ο Παπαδρόσος, ο Χιώτης τώρα.
1: Άγιος Παυλόπουλος,
3: επί ένα, επί ένα-δύο χρόνια παίζαν μπάλα, χάσαν οι παλιοί, απομακρυνθήκανε.
0: Η Σιακοσιόνη, είναι αυτή η προηγούμενη φάση. Και τώρα είναι η Φλιτζάνη, είναι ο νέος διευθυντής που θα είναι εκεί, που είναι ήδη δηλαδή, και στο ραδιόφωνο και στην ενημέρωση. Ότι ναι, με επικεφαλής τον κύριο Ζούλα. Αυτό είναι ο κ. Δημητριάδης, αυτή είναι η νέα φάση. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν βρώμικοι και ποιοι ξεπλήθηκαν ή ποιοι βρώμισαν και ποιοι ήταν καθαροί.
2: Ωραία. Δύσκολο πάντως τώρα να το...
1: Αντιλαμβανόμαστε όμως αυτή την παρέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και ο Άκης Παυλόπουλος θα είναι στον Αντένα και ακούγεται...
0: Τη μία σειρά και την άλλη σειρά.
2: Θα είναι στον Αντένα.
1: Ακριβώς. Ναι, θα είναι στον Αντένα και...
2: Στο Sky θα στήσουν, καταλαβαίνουμε, κάτι εντελώς καινούριο για το δελτίο. Δεν είναι δηλαδή ότι φέρνουμε μια καινούρια παρουσιάστρια και τα κορυφαία πρόσωπα που σχολιάζουν ή συμμετέχουν παραμένουν. Γιατί τώρα λες φεύγει και ο Χιώτης.
1: Ναι.
2: Οπότε και για αυτή τη θέση θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλον που θα παρεμβαίνει, φαντάζομαι.
1: Προφανώς,
2: κάποιον
1: δημοσιογράφο, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Για τον Αντένα, πάντως, αυτό που ακούγεται είναι ότι ο Άκης Παυλόπουλος θα αναλάβει την πρωινή εκπομπή που βρίσκεται ο Παναγιώτης Στάθης. Ακούστηκε κάτι και για τον Παναγιώτη Στάθη στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Γιατί θεωρητικά θα είναι απενεργοποιημένη την επόμενη σεζόν η ζώνη του Σαββατοκύριακου.
2: Εβάνα μου πάντως... και Δημήτρη.
1: Διάφορα.
2: Όταν απενεργοποιείται μία ζώνη που ακούμε για φέτος ή για του χρόνου, απενεργοποιείται μόνο σαν ψυχαγωγία ή μπορεί να έχει ενημέρωση? Γιατί είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να
1: θεωρητικά...
2: πει ένα κόβω. Τις εκπομπές ψυχαγωγίας του Σαββατοκύριακου, αλλά ένα Στάθη τον έχω, όπως είχε παλιά μια Μαυραγάνη.
0: Βασίλη μου, θα σου
1: πω. Ναι, αλλά θεωρητικά.
0: Πες.
1: Μ' ακούτε.
2: Δεν θα πει.
0: Πες ρε Βάνα, ναι. Θεωρητικά και θεωρητικά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι κακή σύνδεση και γι' αυτό νιώθω ότι πατάω πάνω σας, σας ζητάω συγγνώμη όμως.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Όταν ήταν καλή σύνδεση.
2: Κυρία.
1: Θεωρητικά. Τώρα κάτι μου είπες. Όταν απενεργοποιείται η ζώνη. Απενεργοποιείται γενικά, γιατί δεν απασχολούνται βάρδιες για κάμερα, για μακιγιάζ, για μοντάζ. Οπότε απενεργοποιείται συνολικά. Θυμάστε κιόλας ότι είχε αποχωρήσει η Μαυραγάνη και έκαναν την εκπομπή τότε ολόκληρη, τετράωρη, με τους Weekenders.
2: Ναι, ναι.
1: Που έπιανε όλη την, και την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Για απενεργοποιείται η ζώνη σημαίνει βάζω επαναλήψεις σύριαλ. Τελεία.
2: Άρα μπορεί να μην απενεργοποιηθεί, μωρέ, και να έχουν όντως το Σαββατοκύριακο με το Στάθη, τον οποίο τον πήρανε και αυτόν. Τι τον κάνει τον άνθρωπο, τι του πούνε.
0: Και με μεταγραφή και με ρήτρα που πλήρωσαν. Το άλλο το ακούσατε ότι έχει πρόβλημα. Σας το διάβαζα χθες, ότι έχει πρόβλημα, σου λέει ο Κορδόνης, να πάει με τον Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί έχει ρήτρα, ο Α δεν του τίνει, δεν τον απελευθερώνει και θα πρέπει να την πληρώσει. Η ΕΡΤ απ' την άλλη, εξορισμού, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα κανάλι το οποίο δεν πληρώνει ρήτρες. Δεν μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Να σας πω πάντως, μιας και μιλάμε για την, μιας και είμαστε και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, ότι το ρεπορτάζ θέλει την Ναταλία Γερμανού του χρόνου να είναι με μία ζωντανή εκπομπή και με μία μαγνητοσκοπημένη την Κυριακή.
0: Ναι, θα πηγαίνει το Σάββατο και θα γράφει. Θα κάνει μία live εκπομπή και μία live on tape. Όπως λέμε στη δουλειά μας.
2: Το καταλαβαίνω γιατί
1: ναι,
2: πολλές εκπομπές, ας πούμε, από αυτές που είδαμε φέτος θα μπορούσαν να είναι γραμμένες το Σαββατοκύριακο. Οπότε ναι, θα ξεκουραστούν και λίγο οι άνθρωποι.
1: Απλά σε αυτή την περίπτωση.
2: Ναι, ναι. Και θα είναι και πιο περιποιημένο ενδεχομένως ακόμη και ως live on tape.
0: Ναι.
1: Απλά σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί κάτι, να όπως τώρα έγινε ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου, δεν θα έχει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα συνολικά, σε ζωντανή εκπομπή.
0: Ναι, εμένα το.
1: Δεν θα το έχει καθόλου.
0: Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα αναλαμβάνει τότε το ειδησιογραφικό. Όχι για την Οικονομάκου.
1: Ναι, αλλά...
0: Σε περίπτωση που βγει κάτι σοβαρό, κάποιο.
1: Σε περίπτωση που βγει κάτι σοβαρό. Γι' αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και όχι σε κάτι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, ναι,
1: μιλάω
0: ναι.
1: Τώρα για ένα. Lifestyle θέμα το οποίο απασχόλησε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Θα ζήσουν οι τηλεθεατές του Αλφα αν δεν δουν μία μέρα τον γάμο της Αθηναϊκής Οικονομάκου και τον δουν την επόμενη στην καινούριου.
4: Με χαμηλότερη ποιότητα ζωής.
1: Να σας πω κάτι.
2: Ναι, για πες Εβάνα.
0: Θα σκύψουν το κεφάλι, θα το φάνε. Τι να
2: κάνουμε κάποιες πίσω σκέψεις με την Εβάνα και μάλλον συναντιόμαστε κάπου. Για πες.
1: Όχι, δεν είναι πίσω σκέψη. Είναι ότι εχθές ανέβασε ένα ρίλ η Ναταλία Γερμανού που είχε έρθει προχθές καλεσμένο τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Και ήταν έτσι μια χιουμοριστική, ένα χιουμοριστικό απόσπασμα που ζήτησε κάτι αυτοκοντρόλ, ήταν κάτι άλλο. Τέλος πάντων, και έγραψε η Ναταλία Γερμανού η γοητεία, η μαγεία του αναπάντεχου suspense της ζωντανής εκπομπής και πώς όλα κυλάνε τέλειο όταν έχεις ομαδάρα με χιούμορ και καλεσμένο με χιούμορ και γέλια. Εγώ όταν είδα αυτό το της ζωντανής εκπομπής, κάπως λίγο το πήρα σαν ντυχτή.
0: Ή μήπως ήταν απάντηση, γιατί αυτό που λες ακούγεται ως ρεπορτάζ την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
1: Μπορεί. Ναι. 21 ώρες ζωντανό. Πριν ανέβηκε αυτό.
2: Πάντως μια τέτοια αλλαγή θα δικαιολογούσε και όλη την κουβέντα που έγινε το προηγούμενο διάστημα με τις έρευνες, με το αν θα συνεχιστεί η ζώνη. Με το... Φαίνεται δηλαδή ότι αν ισχύσει αυτό, κάπου τα βρήκανε στη μέση.
0: Ναι. Ναι.
2: Για να προχωρήσει η φάση παρακάτω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Βάνα μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος στη δουλειά σου όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δες το Cool.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Μάντα! Έλα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλώς την είναι, καλώς την είναι. Πώς είσαι, τι γίνεται?
2: Δεν τη γλιτώσαμε τη λαχτάρα.
3: Όχι,
2: δεν γλιτώσαμε. Σας είπα, εχθές είχα το feeling ότι θα αρχίσει το Τζέρτζελο, ότι θα έχουμε την ανατροπή.
1: Η ανατροπή είναι το Μαρόκο-Ολλανδία, μάλλον, ναι.
4: Όχι, όχι.
1: Όχι, ποιο είναι?
2: Όχι, όχι. Είναι Ουρουάη, στο Γερμανία, Παραγουάη.
1: Ναι.
2: Που αποκλείστηκε η Γερμανία από τη συνέχεια του Μουντιάλ και πέρασε η Παραγουάη.
4: Σου είπα χθες ότι είναι η υπερδύναμη του παρελθόντος η Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
4: Φάτην τώρα την Παραγουάη.
1: Πω πω.
2: Γλιτώσανε τη λαχτάρα οι Βραζιλιάνοι.
4: Για λίγο ρε γαμώτο, για λίγο
2: εκεί,
4: ρε γαμώτο.
2: Εκεί κοντέψαμε να έχουμε την ανατροπή, να έχουμε την έκπληξη του Μουντιάλ.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό που λέγαμε, ότι τελικά δεν είναι αυτό που ήταν παλιά οι ομάδες αυτές. Και αυτό είναι το ρόλο του ποδοσφαίρου στην τελική. Δηλαδή, άμα ξέρεις ότι θα κάνεις μια πορεία στο Μουντιάλ μέχρι να παίξεις με μια ομάδα συγκεκριμένη που αν τη βρεις στο δρόμο σου θα αποκλειστείς, δεν χάνει και το ενδιαφέρον του μετά.
2: Ναι, ναι, φέτος είναι όλα στα ίσα.
1: Ωραία, ωραία.
2: Αγώνες
1: με ποιον έπαιζε η Βραζιλία που παραλίγο να την πατήσει?
4: Η Ιαπωνία.
1: Α, η Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες φτιάξανε μπαλά.
4: Σαμουράι. Πολύ καλά.
2: Εξαιρετική ήταν. Ήταν ευχάριστο πολύ το θέαμα της Ιαπωνίας φέτος.
4: Για μένα η Ιαπωνία ήταν η πιο αθλητική ομάδα, Δημήτρη μου. Αυτό αποδεικνύει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του Γκουάρντιολα.
1: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Το ποδόσφαιρο του Γκουάρντιολα. Λένε αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο το παλιό που ξέραμε ότι ο Γκουάρντιολα το άλλαξε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτό είναι το αθλητικό. Ότι δεν έχει σημασία να έχει ταλέντο. Σημασία έχει να τρέχει, να έχει αντοχή και να μπορεί να πασάρει κοντά. Αυτό ήταν η Ιαπωνία. Τρέχαν όλοι, πάσες, και όπου είχαν την μπάλα, όπως έλεγε ο Αλκέτας Παναγούλης, σουτάρανε και έμπαινε η μπάλα.
1: Μάλιστα.
4: Απλά,
2: οπότε
4: πράγματα.
2: Τι έχουμε τώρα?
1: Τι έχουμε,
2: έχουμε
1: τώρα
2: τη Βραζιλία που, ναι, έγινε η δεύτερη ομάδα που περνάει στους 16. Βέβαια, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ένα μάτς στα νοκάουτ, στα τρία μάτς νοκάουτ που έχουμε παρακολουθήσει, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, χωρίς να καρδιοχτυπήσουμε.
3: Καλό είναι.
2: Γιατί
3: αυτό.
2: Όλοι έχουν περάσει στις καθυστερήσεις ή και στα πέναλτι, όπως είδαμε στην περίπτωση της Παραγουάη σε κόντρα στη Γερμανία.
1: Και τώρα αυτό που έπαιζε τώρα το πρωί, το που σου έλεγα, το Μαρόκο
4: Ολλανδία.
2: Δηλαδή πάει.
1: Α, ωραία, μήπως επειδή χρειαζόμαστε και ένα αποκούμπι, ρε παιδί μου, πώς θα βλέπω λίγο μου τι άλλα ξεχαστούμε.
4: Ω, θα σου πω, μην αρχίσεις. Ρε Αμάντα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Ναι, να είμαστε.
4: Με έχει πάρει ο ύπνος στα μισά παιχνίδια. Πολύ βαρετό ποδόσφαιρο παίζουμε.
3: Ξυπνάς νωρίς εσύ.
4: Δεν είναι ότι ξυπνάω νωρίς και το συζητάω και με άλλους φίλους. Όλοι νιστάζουν.
1: Κάνουν αυτό το πίσω, περιμένουν πίσω για
4: το 0-0, το 1-1. Είναι κουρασμένοι οι παίχτες. Ναι. Δεν ήταν παλιά τα Μουντιάλ που μπαίναν ψαλιδάκια, σέντρες, έμπαινε, τρέχανε, κόντρες, τσαμπουκάδες. Τα βαριώνται.
1: Ναι,
4: σαν να περιμένουν να πάνε στους 8 να δούμε λίγο μπάλα.
1: Βαριώνται. Βαριώσασαι. Έλα, Μάντα, θα μιλήσεις ή να σε κλείσω?
2: Οπότε έχουμε. Ναι, ναι, όχι, περιμένω να δω. Κάνει την ανάλυση του άνθρωπου.
4: Ναι, ναι. Δεν το σχολιάζει.
2: Κάνει την ανάλυση του άνθρωπου. Έχει πάθει την τέτοια.
1: Θα συμφωνεί τώρα για να. Ναι, πάμε.
2: Οπότε έχουμε τον Καναδά, που πέρασε ως πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα η Βραζιλία, περνάει η Παραγουάη ως τρίτη και το Μαρόκο ως τέταρτη κόντρα στην Ολλανδία. Έχουμε τις τέσσερις από τις 16 ομάδες.
1: Μπράβο στο Μαρόκο. Εγώ το χαίρομαι το Μαρόκο που δημιουργεί μια παράδοση σιγά σιγά.
3: Βεβαίως.
1: Είναι το δεύτερο Μουντιάλ που ξεχωρίζει.
4: Επίσης είναι το επόμενο Μουντιάλ που θα δούμε, έτσι, η Μαρόκο.
1: Α, ναι.
4: Εκεί γίνεται. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Ωραίο.
2: Σήμερα η Βραζιλία μαθαίνει αντίπαλο. Θα είναι ένας εκ του ζευγαριού ακτήλεφαντος του Νορβηγία που θα δούμε σήμερα το βράδυ.
1: Όποιος Νορβηγία δεν παίζει ο Χάλαν.
4: Ναι, ναι. Όποιος περάσει, ναι, θα αποκλείσει, ναι, ναι, τη Βραζιλία, στο λέω από τώρα.
1: Έλα ρε.
4: Σίγουρα
2: δύσκολα με Χάλαντ. Αυτό το μάτς στις 8, το ακτήλεφαντος του Νορβηγία, όποιος κερδίσει παίζει με Βραζιλία. Και στις 12 η Γαλλία, το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ, κόντρα στην Σουηδία.
1: Μου έλεγε...
2: Έχετε δουλίτσα και σήμερα.
1: Μου έδειχνε... Ωραίο θα είναι σήμερα αυτό. Μου έδειχνε σήμερα, λίγο πριν ο Θανάσης, ότι όλοι... τι ποσοστό των παικτών είναι, Θανάση?
4: Πάνω από τους μισούς.
1: Πάνω από τους παίκτες της Γαλλίας δεν είναι Γάλλοι. Δεν έχουν γαλλικές ρίζες δηλαδή. Ντάξει. Άλλοι είναι Αλγερινοί, άλλοι είναι Νιγηριανοί, άλλοι είναι.
4: Γι' αυτό να μην είμαστε, να πω εγώ στους φίλους εδώ Έλληνες που έχουν ξεσηκωθεί λίγο τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει πολύ δεξί, να μην είμαστε ξενοφοβικοί. Παιδιά, περνάνε ανοιχτά τα σύνορα. Ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Θα μας όλοι ένα. Ο Ντανιέλ Μπατίστα Λίμα.
4: Αμέ.
1: Πολύ ωραία.
2: ανέκαθεν συνέβαινε, συνέβαινε αυτό στην, στη Γαλλία και όπως σκέφτηκα και μου είπε πρώτα ο Νιόπλιας που κάναμε εκείνη τη συνέντευξη και μου σχολίασε το Μουντιάλ, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, έχει και εμπειρία από Μουντιάλ, πλέον είναι πολύ δεμένη η ομάδα παρά αυτή την τεράστια ποικιλία της.
3: Okay.
2: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.
3: Τα έχουν βρει.
2: Και αυτό είναι
1: είδες,
2: το
1: οι Γάλλοι τσακώνονται μεταξύ σωσή.
2: Και αυτό είναι. Όχι, τα έχουν βρει πια. Και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας που βλέπουμε τη Γαλλία πια να έχει κατακτήσει.
1: Οι ντόπιοι Γάλλοι τσακώνονται. Ενώ οι Γάλλοι που έχουν ρίζες από άλλες χώρες, μια χαρά τα βρίσκουν μεταξύ των.
4: Γάλλο
1: μεγάλο διχόνια.
4: Γάλλο νομίζω ότι το Ραμπιού έχει η εθνική Γαλλία.
1: Γάλλο γέννημα θρέμα δηλαδή.
4: Ναι,
1: γάλλο. Γάλλο.
4: Γκάγκανο. Έτσι.
1: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Έλα.
2: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε προετοιμασία.
1: Εγώ εσύ τα λες αυτά για καλό. Εγώ στεναχωριέμαι πάντως. Στάπα και χθες. Νιώθω μέσα στη ζέστη τώρα του προετοιμασία και αυτά. Τους λυπάμαι τότε τα παιδιά. Για την κούραση τώρα.
2: Όχι, να μην λυπάσαι. Να μην λυπάσαι, να βλέπουμε τα μανίκια να σηκώνονται τώρα. Να πιάνουν δουλειά. Δεν είναι.
5: Πληρώνονται οι άνθρωποι. Εμείς στεναχωριέμαι.
4: Απλά το κάνω το σχολιάκι μου. Περσινά ξυνά στα φίλια για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμή.
1: Γιατί?
4: Επιστροφές, καταστροφές. Ό,τι έδιωξε το ξαναπήρε πίσω.
3: Α, επειδή... Αν το μετάνιωσε
1: από τον Άγιο. Δεν τα έκανε αυτά, γιατί γίνεται ο Σταθμός ενημερωτικός.
3: Λες.
2: Ο Φορτούνης στο φυσικό του περιβάλλον.
1: Ο Φορτούνης στο φυσικό του περιβάλλον. Ωραία.
2: Έτσι, πολύ μας άρεσε. Πολύ ωραίες φωτογραφίες είδαμε χθες από την πρώτη προπόνηση. Εμένα μου άρεσε το υλικό που παρακολούθησα.
5: Μπράβο, αγόρια.
4: Και εμάς μας άρεσε, αλλά θέλουμε να δούμε και κάτι καινούριο.
1: Εντάξει. Σεβαστή γνώμη.
2: Ομάδα που κερδίζει την αλλάζεις.
1: Μα την άλλαξε και φέρνει την παλιά σου, λέει.
2: Αυτό σου λέω. Αυτός που πήραν το conference.
1: Α!
4: Κάρμο έφερε.
2: Όπως πρέπει είναι τα πράγματα.
1: Έφερε την ομάδα που πήρε το conference, φιλαράκι. Μάστε, πάμε παρακάτω.
2: Έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτό?
4: Ναι, έχω.
1: Ελάτε ρε παιδιά.
2: Δεν πειράζει, δεν έχουμε εμείς, εμάς μας αρέσει. Λοιπόν.
1: Ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είμαστε?
4: Έτσι.
1: Παναγίτσα μου.
4: Είναι κλασική Ελληνίδα. Δεν μας χωρίζει, δεν μπορεί.
1: Έλα, πάμε παρακάτω.
2: Εμείς που είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, πάω στην Ολλανδία και εκεί δουλειές με φούντες οι άνθρωποι. Και θέλω να σας πω εγώ τώρα, έτσι νιώθω αυτή την ανάγκη. Ότι. Έχουμε και τις γυναίκες του ΠΑΟΚ που, κατέκτησαν τον double φέτος. Mm-hmm. Θα διοργανώσουν 22 με 25 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ τα προκριματικά, τον πρώτο γύρο του Champions League.
3: Εδώ.
2: Ναι. Θα το διοργανώσει η ομάδα του ΠΑΟΚ και θα γίνει στη Βέρεια.
1: Να τα στη Βέρεια!
2: Μεγάλο πράγμα τώρα. Να πολύ μεγάλο
1: στη
2: πράγμα.
1: Παιδιά, εγώ που παρουσιάζω το καρναβάλι πάνω στη Βέρεια είναι πολύ ωραία, πολύ Βέρεια.
3: Πλακωθούν στα τσίφουρα αυτές.
1: Μπράβο.
5: Και κάτι άνθρωποι. Άλλο έχει καλό εκεί, Ραβανί.
1: Ραβανί.
4: Αλλά και ωραία καπνιστά έχει πάνω στα βουνά.
1: Έχει ωραία φαγητό και τα λοιπά. Το Ραβανί, απλώς εγώ θεωρώ το αδική που είναι γνωστή η Βέρεια μόνο για το Ραβανί.
4: Ναι, έχει πολλά πράγματα.
1: Έχει πολύ ωραία πράγματα και φαγητό και ανθρώπου. Δηλαδή είναι μια ωραία πολύ με ωραία αύρα.
4: Okay. Εγώ, Βέρεια, έχω περάσει πολύ ωραία. Okay. Άμα σε πάω πάνω προς το Σέλ, έχει κάτι ωραία παϊδάκια.
1: Άκου τι σου λέει εδώ, αδερφός.
5: Να με πας, γιατί
4: όχι. Και να με ξέρεις, αυτή η παιδιάδα όλη που βλέπεις μπροστά ήταν θάλασσα παλιά.
1: Έλα ρε.
4: Τρομερό. Αυτό που είναι το μπαλκόνι της Βέρειας που βλέπεις.
1: Ναι. Κάτω.
4: Ο κάμπος που γίνεται τρομερός. Μεταξύ, ο κάμπος σου λέει ανθίζουν όλες οι πορτοκαλιές και έρχονται και από τον National Geographic και βγάζουν φωτογραφίες. Γίνεται όλο με άνθος τρομερό.
1: Δεν θυμάμαι τον κάμπο από πάνω, γιατί όλα τα εστιατόρια που πας και τα βλέπεις κάτω και είναι όλο κάτω.
4: Το λένε οι Βεριώτες, ότι σου λέει πριν χιλιάδες χρόνια, εγώ πιστεύω εκατομμύρια, τέλος πάντων, ήταν όλο αυτό θάλασσα.
1: Μάστε, έλα.
2: Οπότε ορίστε, μια ωραία ευκαιρία, άλλος ένας λόγος να πάμε στη Βέρεια. Να πάμε στη Βέρεια. 25 Ιουλίου, να δούμε. Ναι. Να δούμε αυτό το μίνι τουρνουά και μακάρι να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό. Φυσικά η είδηση από τα διεθνή εκτός Μουντιάλ ήταν το ότι η City έχει το νέο δρόμο, τη νέα σελίδα με τον Μαρέσκα, ανακοινώθηκε.
1: Τι είναι Μαρέσκα?
4: Ο προδότης της
2: Τσέλσι. Έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα και έχει έρθει Μαρέσκα, ανακοινώθηκε.
1: Α, έφυγε από Τσέλσι μάλλον, γι' αυτό.
4: Όχι, δεν έφυγε. Αυτό συμφώνησε με τη Manchester City από πέρσι τα Χριστούγεννα. Το έμαθε η Τσέλσι, ενώ πήγαινε πολύ καλά η ομάδα. Λέει, τι κάνεις ρε γέλιε. Λέει, όχι, δεν ισχύει, δεν έγινε έτσι. Σαν και αυτούς τους φίλους μας τους τηλεοπτικούς λένε, έχεις εκπομπή. Όχι, δεν έχω συμφωνήσει. Τέτοιος ήταν.
1: Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό που λες.
4: Και εμένα. τον διώχνει η Τσέλσι.
1: Αλλά σήμερα θα γίνει συνάντηση και θα μας το ανακοινώσουν.
4: Αυτό
1: που ξέρουμε δύο μήνες.
4: Ναι. Τον έδιωξε λοιπόν η Τσέλσι και περίμενε και καλά το καλοκαίρι και ανακοινώθηκε τώρα ο προδότης, ο Ιούδας. Και μας έκανε και
2: εγώ
4: χάλια ξανά.
2: Εγώ δεν υιοθετώ.
4: Εγώ υιοθετώ.
1: Δεν υιοθετεί.
2: Συνεχίζω και σε αυτό το σημείο σας αφήνω με Νότια Κορέα.
1: Άρα δεν συνεχίζει, μας αφήνει.
3: Ναι, μας αφήνει.
2: Σας αφήνω συνεχίζοντας.
1: Μπράβο.
3: Ωραία.
2: Πώς φάνηκε.
1: Σωστό.
2: Πώς φάνηκε.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Μίσου.
2: Και Νότια Κορέα. Χαμός. Βράζουμε τον προπονητή. Είναι έξαλλη, σου λέει η άνθρωπο.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου.
2: Τον έχουν το στοχοποιήσει γιατί αποκλείστηκε η Νότια Κορέα. Και τον έχουν βάλει στο μάτι τον άνθρωπο.
1: Αυτός που είπε συγγνώμη. Ότι παίρνω την ευθύνη. Αυτός είναι.
4: Αυτός έρμο.
1: Κάτι άκουγα. Αυτός είναι.
2: Παρενέβησε μέχρι και η αστυνομία για τις, απειλές που δέχεται. Γίνεται τώρα είναι του χαμού. Και πολλά καταστήματα του έχουν απαγορεύσει την είσοδο.
3: Με το, με το όνομα.
2: Ναι.
3: Για να μην γίνουν καυγάδες, ας πούμε, ή ότι ήσαν επιθύμητος εδώ.
4: Ναι. Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε.
2: Απαγόρευσαν την είσοδο. Ναι.
1: Δεν αλλάζει τίποτα.
2: Σε κάποια σούπερ μάρκετ και εστιατόρια δεν μπαίνει ο άνθρωπος.
4: Καλέ, σου λέει το τηλεοπτικό δίκτυο της Κορέας έβαλε μπλερ στο πρόσωπό του για να μην ευριάζουν οι άνθρωποι που το βλέπουν την τηλεόραση.
1: Αυτά μου θυμίζει κάτι σκηνικά που ήταν αλήθεια. Δεν τα ακούσαμε όταν εγώ μεγάλωνα με στην Κολομβία που όσοι
4: επιστρέφαν
1: τον σκοτώσανε.
4: Τον επέχτη, δεν θυμάμαι το πώς λέγω. Νομίζω
1: είσαι παραπάνω από
4: νομίζω Εσκομπάρ λεγόταν κιόλας. Γι' αυτό τον σκοτώσαν.
2: Ναι, Εσκομπάρ λεγόταν.
1: Κάτσε ρε παιδιά τώρα. Είπαμε να κάνουμε, πλάκα να πούμε τώρα. Να κάτσουμε να πεθάνουμε τώρα για το Μουντιάλ να πούμε.
4: Έχω να σου πω ιστορίες για την μπάλα, άστρο.
1: Λοιπόν, έγινε, Εβάνα, σε ευχαριστώ.
3: Σκέψου τώρα.
1: Εβάνα, Αμάντα, καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε την Κατερίνα Μπούκα, η οποία τι θα μας πει.
5: Θα σας πω φράσεις που έλεγαν τα λάνια τη δεκαετία του 90. Επίσης να σας πω ότι διαβάζω ότι την Παρασκευή δεν θα φεύγουν πλοία από τη Ραφίνα, να ξέρετε μάπες, εάν έχετε προγραμματισμένες διακοπές.
1: Γιατί?
5: Έχει απεργία. Ναι, κάνουν απεργία για λόγους ασφαλείας, λέει, πληρώματος και επιβατών κλπ.
1: Μάλιστα.

0: Ανθρώπινες επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Σαβιλό. Μπήκαμε λάθος.
0: Εδώ είμαστε. Δεν θα σας πω τη συζήτηση, γιατί έχω υποσχεθεί στην Κατερίνα να πει την ενότητά της και αμέσως μετά θα βριστούμε.
2: Ναι.
3: Καλημέρα σας, κυρίες.
0: Όχι με την Κατερίνα, με τους υπόλοιπους.
3: Προς Θεού, Θεός φυλάξει. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σου, Κατερίνα.
3: Για τα τελευταία λεπτά τούτης εδώ της εκπομπής, αποφασίσαμε να κάνουμε μία αναδρομή στα 90s, στα νιάτα σας, στα. Αντεγιά τώρα.
0: Αντεγιά, θα βγει τι κάνει. Ναι.
2: Στα πεθαμένα σας.
3: Στα πεθαμένα σας. Και να θυμηθείτε κάποιες εκφράσεις που λέγατε τότε, που πολλές νομίζω τις έχουμε κρατήσει, αλλά εν τέλει συνειδητοποιώ ότι είμαστε μόνο εμείς και όσο σημειότεροι δεν τις λένε.
0: Ακριβώς.
3: Ξεκινάω με το «τα πήρα στην κράνα».
4: Δεν το λέμε, δεν το λέμε.
0: Τα πήρε στο κρανίο. Τα πήρε στο κρανίο, δεν το λέμε καθόλου.
4: Εγώ δεν το λέω πλέον.
0: Okay.
3: Θα τα πάρω κράνα, δεν το λέτε.
0: Όταν,
3: θα τα πάρω
0: όταν,
4: εγώ λέω φόρτωσα.
0: Ωραία, μισό λεπτό να το θέσουμε. Όταν, όταν λέτε αν το λέμε, εννοούμε εμάς ή τους νέους. Ή θεωρούμε δεδομένο ότι δεν το βλέπουν πια, δεν τα λένε πια.
4: Ναι, δεν τα ξέρουν καν όλα.
0: Δεν τα ξέρουν.
3: Εάν εμείς το έχουμε συντηρήσει, εννοώ.
2: Ναι, νομίζω κάποια συντηρούνται, κάποια χάνονται στο πέρασμα. Δηλαδή το μάγο είσαι δεν παίζει. 80's.
3: Ναι,
2: αυτό είναι 80's. Τα πήρα κρανίο, νομίζω ότι παίζει ακόμα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε η σλάγκ της μόδας.
4: Καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν λέτε φόρτωσα.
2: Τώρα για το κρανίο λέμε.
4: Αυτό λέμε για το κρανίο. Το απέναντι στο κρανίο είναι διέκφραση.
2: Θεωρώ ότι παίζει ακόμα τα πήρα κράνα, αλλά δεν είναι της μόδας τάση που συζητιέται. Αλλά λέγεται.
4: Εγώ έχω να το ακούσω καιρό πάντως.
3: Φόρτωσα χρησιμοποιείται και για άλλο λόγο όμως.
4: Όχι, έτσι όμως θα
0: είναι. Και αγκομενικό.
2: Ναι.
3: Να πω ότι τα παίρνω αυτά από το reader.gr.
4: Το φόρτωσα δεν είναι αυτό. Δεν τα ξέρεις καλά. Φορτωτική λέμε.
3: Λέμε και φόρτωσα μια χαρά.
0: Την.
2: Άλλο τη φορτώνει κάθε βράδυ, λέγανε σε εμά στα μέρη μα.
0: Ναι, έτσι το λένε. Τώρα, ας, τον, ας, τώρα τον έχει πιάσει.
4: Α, τον Θανάση τον έχει.
0: Το απόλυτο του. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγεις ενδεχομένως το πιο κλασικ. Δηλαδή, λες του γύρι στο μάτι. Το οποίο θα είναι κλασικ σε όλες τις γενιές.
3: Μου ανάψαν τα λαμπάκια. Αυτό είναι λίγο παλιακό. Η μάνα μου το λέει αυτό.
4: Είστε γέροι τελείως.
0: Μου ανάψαν τα λαμπάκια.
3: Μου ανάψαν τα λαμπάκια. Λοιπόν, παρακάτω. Ο γέρος μου. Για να αναφερθούμε στους γονείς.
2: Αυτό δεν παίζει πια.
3: Με τίποτα.
0: Γιατί δεν είναι και γέροι πια οι μεγάλοι, οι γονείς. Στην πραγματικότητα δεν φαίνονται εννοώ γέροι. Δεν το λέτε στην Ντορέτα. Έχει δύο παλικάρια. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, Ντορέτα?
2: 20 κοντεύει. 22. Τι να πει η γριά μου.
0: Δεν τη λες γριά.
2: Και α κάσει άλλη μύθια.
0: Μα δεν φαίνεται και η γριά. Θα μου πει, θα το έλεγε.
5: Είναι πολύ συχνά γριά στο Instagram πάντως και στο TikTok.
3: Τα παιδιά σου θέλουμε.
0: Ποιο σε λέει.
4: Το γριέτζο παίζει πολύ.
0: Τα παιδιά σου λέμε.
3: Τα παιδιά σου
5: λέμε. Τα παιδιά μου να με πούν γριά.
0: Δεν ακούς τι λέμε τώρα.
5: Α, όχι, δεν άκουγα, συγγνώμη.
3: Έκανε zone out.
2: Λέμε για την έκφραση, ρε παιδί μου, την 90s. Ο γέρος μου και τον πατέρα μου. Δεν παίζει πια.
5: Παιδιά, δεν το λέγαμε εμείς στην Ελλάδα αυτό πολύ σπάνια.
3: Τι λες, καλέ.
0: Τι λες, ρε.
5: Old man, πιο πολύ στα Αμερική.
0: Το λέγανε. Ο γέρος μου δεν διάθεσε λίγο ρόδατσα και κοπάνα και τέτοιες ταινίες.
3: Επίσης, ίσως και στο 10 λεπτά κήρυγμα να το έλεγαν. Ή όχι.
4: Εμένα τα νύψια μου πάντως που είναι 20χρονα με λένε πούσπα.
3: Πούσπα, από τον παππού.
0: Πούστη μη σε λένε. Έλα, πες.
3: Εμένα μου αρέσει και το λόσκι, το σκυλί.
0: Έλα, πάμε τώρα.
3: Λοιπόν, τζαμάουα. Από 10 λεπτά κήρυγμα. Εκεί το λέγανε.
2: Όχι, όχι.
4: Ντροπή, ντροπή.
3: Τζαμάουα, ρε παιδιά.
4: Τζαμάουα, να πει τώρα είναι ντροπή, ρε φίλε.
3: Καλά.
2: Κριντζιές αυτά.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Ο έτσι μου ή έτσι μου.
4: Πώς!
0: Σου την έδωσα, μου την έδωσες, μου τη δίνεις.
3: Δεν μασάω.
0: Δεν μασάω.
3: Το δεν μασάω που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι να εντύλα.
2: Παίζει όμως ακόμα, ρε παιδιά, το λέμε. Μπορεί να μην είναι αυτό τάσιμο, ναι, αλλά νομίζω ότι το λέμε.
3: Μη μασάς.
0: Έστω.
4: Και στον κομμενικό.
0: Μασάς το λέμε, εγώ το λέω το
3: μάσο. Μιλάει
0: αλλά εγώ
3: το
0: είμαι
3: λέμε.
0: Και 46 χρονών.
4: Στον κομμενικό λένε πλέον.
3: Μάσα.
4: Η τσικ, το side chick. Αυτά λένε πλέον.
3: Ναι, αυτό είναι άλλο όμως, άλλη κατηγορία.
4: Όχι, είναι η κατηγορία για τον κομμενικό που πες πριν.
3: Side...
4: Η δικιά μου, η δικιά σου.
3: Side chick δεν είναι το παράλληλο.
4: Το παράνομο. Το side ναι. chick.
2: Ο δικός μου, η δικιά σου ήταν γκομενικό. Είχε να κάνει και με τους κολλητούς.
4: Όλα αυτά τα χρησιμοποιούσαμε και για κολλητούς.
2: Ναι, ναι. Έρχεται ο δικός μου τύπου και εννοούσε ο κολλητός μου ο Δημήτρης, νομίζω.
4: Ναι, και, ναι.
3: Νομίζω ότι είναι κυρίως για. Ναι, όχι, έχεις δίκιο, έτσι λέει και εδώ. Ότι έχει να κάνει με σύντροφο, αλλά και με κολλητό.
2: Πώς λένε, ρε παιδί μου, οι ξένοι λένε για τον κολλητό ή την κολλητή. Μπορεί να ακούσεις να πούνε my girlfriend, που δεν εννοεί το ναι, κορίτσι ναι. μου, εννοεί κολλητή.
4: Ναι, ναι.
3: Και θα κλείσω με το κουκουρούκου.
4: Α, κουκουρούκου ήταν έσω κοφρέτα, δεν υπάρχει πλέον.
3: Δεν το λέμε πλέον.
4: Όχι,
0: κουκουρούκου, κουκουμπλούκου, κοκομπλόκο, αυτά δεν τα λένε.
3: Ήταν τον τελούλου της εποχής.
4: Όχι, το κοκομπλόκο το λένε ακόμα. Όπως λένε και μπροκολόκο που το έχει κάνει ο Ραφή.
3: Άλλο
4: είναι.
0: Μπροκολόκο τι είναι δηλαδή.
4: Ο πολύ κολλητός, μπροκολόκο.
3: Είναι ο μπρο που είναι λόκο.
4: Ναι. Είναι μπροκολόκο.
0: Και το κο.
3: Και εγώ, άμα
2: για να πει σύνδεσμος.
0: Βασίλη, για παρεθέσεις.
2: Το κολλάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι άλλο λέει, τι άλλο 90's έπαιζε.
0: Πώς λέω στα πλακάκια.
4: Το έπαθα φρίκι, δεν λέμε.
0: Τα πλακάκια πώς λέγεται αυτό που είναι ανάμεσα.
2: Αρμός.
0: Ο αρμός. Ο αρμός το κος είναι το κο.
4: Το έπαθα φρίκι, δεν το λέμε πλέον που είναι 90's. Το έλεγε πολύ.
2: Τσότσο παθαίνουμε τώρα.
0: Έφαγα.
4: Τσότσο, μπράβο. Έπαθα τσότσο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι πάθατε ακούγοντας τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ακολουθεί, παιδιά, η εκπομπή. Καλά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω.
4: Δεν θα βρήσεις.
0: Μία εκπομπή.
4: Δεν θα μας βρήσεις.
0: Όχι, μπορείτε. Λέγαμε, ναι, λέγαμε εδώ, η συζήτηση που βριζόμασταν πριν ήταν ότι για τα spoiler και τις σειρές. Μιλήσαμε για τη σειρά Θα σε βρω. Έτσι,
2: πολύ
0: λέει, στο πολύ Netflix που τώρα παίζει και είναι νούμερο ένα στις τάσεις, είναι πάρα πολύ καλή και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω Netflix. Τη βλέπω...
4: ναι. Κακομύρου.
0: Όχι, βλέπω σε άλλη τηλεόραση.
2: Όλη η Ελλάδα βλέπει I will find you.
0: Ναι. Πήγε λοιπόν ο Θανάσης να πει τι δεν του αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι του Θανάση δεν του ξεφεύγουν spoilers συχνά, ποτέ δηλαδή. Αλλά εγώ για σιγουριά άρχισα να του φωνάζω. Μην μπει. Γιατί ξέρω ότι στη συζήτηση με την Τωρέτα μπορεί να του ξεφύγει να τη ξεφύγει. Και όντω πηγαίναμε προ τα εκεί.
4: Η Τωρέτα ήταν έτοιμη.
0: Η τελευταία φράση τη Τωρέτα ήταν εγώ ξέρει ποιο πιστεύω ότι είναι ο. Μάλλον. Όχι, λέει, ξέρετε ότι πιστεύω. Αυτό. Και αρχίζει αυτή. Μην την ακούτε τώρα που είναι γλυκιά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη. Μου έρχεται βρισιά τώρα.
3: Πες το, πες το.
5: Με τα spoiler, δεν τα κάνω. Είπα τι πιστεύω.
0: Λοιπόν, το τι πιστεύω είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη λαμογιά. Γιατί? Γιατί αν το πεις που το ξέρεις, δηλαδή αν το έχεις δει και μου το πεις, ευθέως σε κατηγορώ και θα σε βρίσω που μου έκανε spoiler. Αλλά το τι πιστεύω είναι ένα και καλυμμένο spoiler, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε κατηγορήσω. Γιατί θα πεις, να, είπες, εγώ δεν το είχα δει. Άρα υπάρχουν πιθανότητες να μην ισχύει αυτό που σου λέω. Είναι αυτό που πιστεύω. Και άμα κάτσει μετά εμένα θα μου έχεις πει, θα μου το έχεις βάλει στο μυαλό. Εγώ σου λέω στην κίνηση στην. Δεν έχεις μικρόφωνο, κορίτσι μου. Δεν έχει καλώδιο αυτό, δεν το βλέπεις.
3: Πιστεύω ότι δεν έχει καλώδιο.
0: Εσύ νομίζεις ότι αυτά είναι πολύ εξελιγμένα που είναι μικρόφωνα χωρίς καλώδιο.
3: Είναι
0: ότι έχει πέσει σε μετακόμιση. Πάντως, και σιγά σιγά μας παίρνουν και τα καλώδια.
5: Άρχισε από τα μικρόφωνα.
0: Τέλος πάντων, εμένα μου έχει τύχει στην παράσταση φέτος της Κάθιας Δανδουλάκη, ο Αόρατος Επισκέπτης, που είναι και ταινία εντωμεταξύ. Νομίζω Ισπανική, Μεξικάνικη και κατέφυγε.
4: Ναι, ωραία ταινία.
0: Εγώ δεν την. Είναι πολύ ωραία ταινία.
4: Ισπανική, Ισπανική.
0: Ναι, δεν την είχα δει. Και είμαστε τώρα, δεν θυμάμαι ποιον, νομίζω με τον Καβατζίκη. Και μου λέει τι πιστεύει. Και ήταν αυτό αφενός, αλλά εκεί δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις, γιατί όντως μου είπε τι πιστεύει, ότι ποιος είναι ο δολοφόνος. Τι γίνεται όμως, επειδή ήταν τελείως στο μυαλό, δεν πήγαινε, μου το έβαλε στο μυαλό.
2: Ναι, και στο χάλασε.
0: Μου κάνει ζημιά δηλαδή.
2: Ακριβώς εκεί που παρακολουθεί ο άλλος τη σειρά ή το θεατρικό, έχει τη δική του συλλογιστική αυτό πορεία. Δεν μπορείς ξαφνικά να του πετάς και να του λες, εγώ πιστεύω είναι η Κατερίνα, μα δεν την είχα σκεφτεί, γιατί μου το χαλάς.
0: Ναι. Και έτσι όταν θα μου έσκαγε, θα έπεφτα από τα σύννεφα. Και τώρα δεν έπεσα, γιατί μου το είχε βάλει στο μυαλό ο Καβατζής.
3: Του είπες μετά, σε ρώτησα.
0: Του είπα κάτι για τους γονείς του, τη μητέρα του ειδικά, και νομίζω και το σπίτι του.
3: Ωραία, μια χαρά.
2: Το πατρικό!
0: Τα εξήγησα, τα εξήγησα όμορφα.
4: Αναλυτικό.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαμές, που άκουσα.
2: Εντελώς.
0: Σας λέω ότι η εκπομπή της Ντορέτας, επειδή την έχω δει. Είναι, έχω δει τη σκαλέτα της. Μια φανταστική εκπομπή. Έχει ετοιμάσει ένα απίστευτο πόνημα. Φανταστείτε ότι αυτή η εκπομπή έχει εγκριθεί και για το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, Θανάσης Μασάς, Κατερίνα Μπουκά, Βασίλης Βλαχός,
2: Δημήτρη Σουγκαρέζο,
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπουκά με το δελτίο ειδήσεων, η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα της. Και οι Μάπες αύριο πάλι 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, Μάπες! 104,6 My

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από 46.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το κρίσιμο όριο των 72 ωρών. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως 30 Αυγούστου». Αστρολογικά, ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, συγγνώμη αλλά νιώθω πάρα πολύ intimidated από αυτή την μπάλα που έχω μπροστά στο πρόσωπό μου για μικρόφωνο, τα οποία και αντικαταστάθηκαν, μπράβο, με κάτι τεράστια μικρόφωνα τα οποία μου φαίνονται λίγο περίεργα, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε και αυτά, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας γιατί σε ένα μήνα δεν θα τα ξαναδούμε.
3: Και πολύ και σου λείψουν.
2: Λοιπόν, Μάρια ήταν 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, εδώ στη θέση μου, όπως και κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 11. Για να κάνουμε παρέα, να πούμε τα νεάκια μας, αλλά κυρίως να ακούσουμε μουσική. Μουσική, αγαπημένοι μου φίλοι, καλή ελληνική μουσική. Λοιπόν, υπάρχει γαλαξιακό συχολήπτης Γιώργος εδώ.
4: Καλημέρα, Ντορέτα.
2: Όπα.
4: Τι γίνεται?
2: Τι γίνεται με αυτή τη φωνή εδώ πέρα, με στα αυτή μου τώρα? Κάπως ακούω διαφορετικά.
4: Μια νύστα, μια νύστα.
2: Έχει να κάνει με το μικρόφωνο μου?
4: Όχι, αυτό είναι ίδιο.
2: Γιατί νιστάζεις πάλι, Γιώργο?
4: Μπαλίτσα χθες.
2: Α, είχε η Βραζιλία. Τι?
3: Εγώ τα ίδια με τον Πασά. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν μπάλα και έρχονται εδώ πέρα και χασμουριούνται.
2: Εγώ δεν βλέπω μπάλα, αλλά και πάλι κοιμήθηκα αργά γιατί έβλεπα το I Will Find You. Στο τέταρτο επεισόδιο που βρίσκομαι, θυμάσαι. Η Βραζιλία κέρδισε τελικά. Όχι, 1-1 ήρθε.
4: 2-1 ήρθε.
2: Ποιος κέρδισε στο τέλος?
4: Η Βραζιλία.
2: Α, έβαλε ένα γκολ στο τέλος, Το χάσα εκεί. Έβλεπα, αλλά κάποια στιγμή βαρέθηκα λιγάκι και δεν το είδα ολοκληρωμένο. Κοίταξε, το λογικό ήταν να περάσει η Βραζιλία.
4: Στην αρχή δεν φαινόταν για πολύ λογικό, μετά έγινε.
2: Ναι, αλλά θεωρητικά ήταν το πιο αναμενόμενο να περάσει η Βραζιλία. Σωστά. Πού βρισκόμαστε τώρα, μιας και το ανέφερες αυτό?
4: Έχουμε φτάσει στα νοκάουτ. Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος.
2: Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Όταν λέμε τα νοκάουτ, μιλάμε για στους 16.
4: Ναι.
2: Α, ωραία. Μπράβο. Άντε, πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ?
4: Αν θυμάμαι καλά, 17.
2: Εγώ πιστεύω θα το πάρει η Αργεντινή. Εσύ τι πιστεύεις?
4: Η Γαλλία.
2: Γιατί ρε Γιώργο πιστεύεις η Γαλλία?
4: Συγγνώμη ρε Ντρέ, τι πιστεύω.
2: Πώς ήρθε και το πες με τόση σιγουριά και όλες?
4: Έχει πολύ καλή ομάδα, πολύ μεγάλο βάθος.
2: Βάθος?
4: Βάθος.
2: Το θέμα είναι το πλάτος, άμα θες την γνώμη μου. Δηλαδή να έχεις έκταση, κατάλαβες, το βάθος. Τόσο βάθος, άμα δεν φτάσει και ποτέ, δεν μας ενδιαφέρει.
4: Προφανώς είναι η έκταση το θέμα, ναι.
2: Μπράβο, η έκταση.
4: Έκταση.
2: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εμείς εδώ θα το πάμε λίγο πιο επιφανειακά. Εννοώ επιφανειακά με την έννοια της μουσικής και τα λοιπά, η οποία και αν πιάνει βάθος, ανάλογα και το τραγούδι.
4: Προφανώς.
2: Το επόμενο πιάνει βάθος, πιάνει βαθιά μέσα στον πυρήνα της γης.
4: Ο Φέρης πάντα πιάνει μετά.
2: Φέρης. Ο Φέρης μιλάει μέσα στα κύτταρά μας. Μείνετε εδώ μέχρι τις 11. Τέτοια νόστιμα θα λέμε.

Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και βλέπω τον Jacob Elordi με την Kendall Jenner. Τα έχουνε, το ξέρεις, Δημήτρη. Προσπάθησαν να περάσουν απαρατήρητη σε αεροδρόμιο. Με ποιο τρόπο? Έτσι, με κουκούλες, μάσκες, γυαλιά, κασκόλ. Λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ, οι χειρότεροι τρομοκράτες.
1: Έτσι όπως έχουν φασκιωθεί.
0: Ναι, είναι πραγματικά.
1: Που τώρα είναι
0: αυτό. Ακριβώς, τους κοιτάς, λες τι είναι αυτό.
1: Είναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό. Τους καταλαβαίνεις όμως. Αρχικά ο Τζέικομπ κρατάει συνέχεια αυτή την τσάντα. Λίγο να τον έχεις παρατηρήσει και να τον ακολουθείς. Αυτή τη μαύρη τσάντα την έχει πια πλήνε βάλε. Δεν βάει, έχει άλλη τσάντα ο άνθρωπος. Η Κένταλ επίσης. Και βέβαια να πούμε ότι όλες αυτές τις τσάντες που τις κρατάνε συνέχεια είναι και 30.000 δολάρια, έτσι.
2: Λογικό είναι. Μετά από λίγο είναι λογικό.
0: Ναι, δηλαδή ο Ιλόρντι δεν πάει να βάλει και μπουργκα. Κρατώντας αυτή την τσάντα και ένα ψηλό παιδί, θα λες: να, ο Ιλόρντι δίπλα τι είναι. Αυτή η τσάντα τίποτα. Ζάρα μαγαζάρα δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, γιατί τόσο πολύ κρύβονται τώρα και αυτοί οι άνθρωποι, τόσο ωραία.
2: Τα πραγματάκια του.
0: Τι είναι αυτό? Κάντε ένα unboxing. Κάντε ένα unboxing να το δούμε.
1: Μου έχει έρθει μια κούτα. Λοιπόν, την έχω αφήσει πάνω στο γραφείο. Στο τραπέζι. Έχει την Τωρέτα μας, την κάνει γραφιάκι, βάζει το παγουρίνο της, βάζει το πρωινό της.
0: Κουζινάκι.
1: Το κουζινάκι. Ξετυλίγει το σαντουίτς της. Του τρώει το σαντουίτς. Λέω, ωραίος ο πάγκος, ο τσέντρο που σου έχω φέρει.
0: Ναι,
1: ναι, μου λέει, ωραίος. Και μετά με αναφύγω και τα σκουπίδια επάνω.
0: Ναι. Άνοιξε το όμως να δούμε τι έχει μέσα. Έλα, τώρα θα πάμε σε break. Άνοιξε το, θα σας πω μετά.
3: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
11: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν 3 πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Καλή, τι ωραία είναι αυτά τα Bilderberg.
1: Θα γίνω σκλήμα με την κάρτα.
0: Υπάρχουν κάποιες μάρκες που, ρε φίλε, δεν προφέρονται, ρε φίλε. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς λέγονται. Την έχω εδώ μπροστά μου να τη διαβάσω. Δεν μπορώ να τη διαβάσω. Βίλμπρεγκίν. Δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Λέγεται μαγιώτα Βίλμπρεγκίν.
0: Βίλμπρεγκίν λέγονται.
1: Δεν ξέρω πώς λέγονται.
0: Δεν μπορεί να λέγονται Βίλμπρεγκίν.
1: Συγγνώμη, τις ονομασίες τώρα, έτσι κι αλλιώς κλείνουμε τώρα. Τις ονομασίες των επίπλων στα IKEA.
2: Ναι.
1: Που λέξω εγώ είναι μια συμφωνιέρα χιουκεσκιού.
0: Ναι, φίλε. Και είναι τόσο ωραία. Θέλεις να πεις, θέλω, μ' αρέσουν αυτά τα μαγιό και δεν ξέρω πώς να τα προφέρεις. Θυμάσαι το άλλο, πώς λεγόταν, ρε.
2: Φρεσκομπόλ καριόκα.
0: Ναι, ρε φίλε, φρεσκομπόλ καριόκα. Αυτό είναι μάρκα. Είναι μάρκα, το καταλαβαίνεις. Τι είναι αυτό που φοράς, θα λες, α, είναι φρεσκομπόλ καριόκα. Μα δεν το λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, η ΔΕΗ προφέρεται πιο εύκολα. Τρία γραμματάκια. ΔΕΗ. Και το πιο εύκολο πληρώνεται πιο εύκολα. Γιατί είναι πιο οικονομική. Γιατί μας φέρνει το ΔΕΗ Fiber, την οπτική είναι δηλαδή της ΔΕΗ. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, που αυτό είναι καταπληκτικό από μόνο του. Πέρα το ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο το ίντερνετ και αδιάκοπο, δηλαδή δεν κολλάει πουθενά. Εντάξει, και τώρα σου φέρνει και σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Μπες λοιπόν στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να μάθεις λεπτομέρειες και εμείς εδώ θα συνοδέψουμε αυτό σου το surfing στο ίντερνετ με μουσική. Όπως.
2: Αναστασία.
0: Ορίστε.
2: Σπάστε τα.
0: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, λίγο πριν τις 10, που σημαίνει ατζέντα. Κατερίνα Μπούκα, τι έχεις να μας πει σήμερα, Κατερινάκι μου?
1: Έχω διάφορα όμορφα πράγματα.
0: Χαρούμενα?
1: Ναι, κάποια χαρούμενα. Εντάξει, τώρα events. Θα ήθελες και κάτι άλλο?
0: Όχι, events, ατζέντα. Τι να θέλω, events και πού να πάμε?
2: Θα ήθελες και κάτι άλλο?
0: Έλα, τι άλλο να θέλω?
2: Είναι δυνατόν?
1: Ψιλοχαρούμενα, ψιλοχαρούμενα.
0: Ακούστε λίγο ατζέντα Κατερίνας Μπούκα και ερχόμαστε.
3: Best 103,1. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΕ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
14: cantare. Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Best 103,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ, εδώ, εδώ, με Κωνσταντίνο Αργυρό, εδώ στο Μαρία 104,6. Γιώργο, δικό σου.
1: Λοιπόν, έχουν κατακλειστεί οι θάλασσες, ναι, ελληνικές τα τελευταία
0: από
1: χρόνια.
0: Από λαγοκέφαλους.
1: Όχι, και πιο παλιά, δεν θυμάσαι με τις μέδουσες.
0: Βέβαια, τσούχτρες, μέδουσες.
1: Τσούχτρες κτλ. Τώρα ήρθαν οι λαγοκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα έρχεται και ένα βακτήριο ολοκένουργιο,
0: ναι,
1: που του αρέσουν πολύ οι ζεστές δικές μας θάλασσες,
0: ναι,
1: το οποίο είναι σαρκοφάγο.
0: Τι
1: βακτήριο.
0: Σημαίνει. Τι σημαίνει.
1: Δηλαδή ουσιαστικά αν έχεις για παράδειγμα μια πληγή,
0: ναι,
1: και μπεις μέσα,
0: ναι,
1: μπορεί να σου προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή μόλυνση,
0: ναι,
1: και να... Να.
0: Τι να.
1: Να.
0: Τι είναι αυτό το βακτήριο. Είναι σαν μικρόβιο που μπαίνει ας πούμε στην πληγή.
1: Ναι,
0: μέσα στη θάλασσα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, μέσα στη θάλασσα.
0: Πού να το βρούμε αυτό, καλέ.
1: Είναι στη Μεσόγειο. Δεν έχει πλησιάσει πολύ ακόμα την Ελλάδα, αλλά εξαπλώνεται πολύ και του αρέσουν τα ζεστά νερά.
0: Εμένα τώρα που με έχει τσιμπήσει κάτι που δεν ξέρω τι είναι και έχω κάνει εκεί πέρα ένα καρούμπαλο, λες να είναι από αυτό.
1: Όχι.
0: Τώρα με άγχωσες.
1: Όχι, όχι, λέγεται Vibrio valnificus.
0: Vibrio valnificus.
1: Ναι, ναι, ναι, το βακτήριο.
0: Δεν μπορούμε, αγάπου, να προσέχουμε. Μην είναι δυνατόν. Πού θα δούμε αν έχει το βακτήριο μέσα το νερό.
1: Οι ειδικοί, λέει, συνιστούν να αποφεύγεται η επαφή ανοιχτών τραυμάτων με ζεστά θαλασσινά νερά.
0: Τι σημαίνει ζεστά θαλασσινά. Δεν υπάρχουν και ζεστά θαλασσινά νερά.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες παραλίες, τα νερά είναι ζεστά. Δεν είναι το κρύο που λες, πάπα να γέμουν.
0: Εντάξει, στην Πάρο τώρα που πήγαμε πάντως ήταν πάνκρια η θάλασσα. Δεν είναι εκεί το βανίφικους, πώς το πες.
1: Ναι, και να αποφεύγεται τα οστρακοειδή.
0: Τι εννοείς, μύδια, στρίδια.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχουν αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουν μέσα το βανίφικους.
1: Δεν ξέρω.
0: Άκουσε να δεις,
1: Γιώργο. Γίνεται ο χαμούλης.
0: Ναι, δεν γίνεται, αγάπη μου, όμως το καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται, παιδί μου. Να πάει να μπει κάποιος στη θάλασσα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό θα το κάνω βίντεο στο TikTok. Πάω να μπω στη θάλασσα, τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου κάνοντας το πρώτο βήμα στη θάλασσα. Και θα είναι λαγοκέφαλοι, βαρνίφικους, τσούχτρες, μέδουσες, πληγές, βακτήρια. Είναι δυνατόν.
1: Κοίτα, μία λύση, πολύ καλή λύση που την έγραψε ένας τύπος από κάτω στο σχόλιο,
0: ναι,
1: είναι να μπαίνεις με στολή και ψαροντούφεκο.
0: Πολύ ωραία λύση αυτή.
1: Δεν σε πιάνει τίποτα.
0: Oh, τι έγινε εδώ η μπούκα. Τρομακτικό, παιδί. Θρίλερ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio. Best 103,1. I want you to get together.
3: Portative Bar.
2: Portative Bar.
3: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα, στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
5: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά. Shine bright like a
3: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση. Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής, το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Στην υγειά της Νίκης.
8: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
10: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
9: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
14: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Best 103,1.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Φέρης. Μ' αρέσει ο Φέρης, ρε φίλε. Έχει μια φωνή τόσο αισθαντική, τόσο ωραία. Και αυτό το τραγούδι κιόλας είναι πολύ ωραίο. Έτσι κάπως αισθαντικά θα κλείσουμε την Άννα. Και μπαίνει το χαλί και βγαίνεται από το σύννεφο, βγαίνεται από την καρδιά. Βγαίνεται από αυτό το που είχαμε μπει όλοι σε αυτή τη ρομαντική ωραία, διάθεση. Βάλε μου κάτι ρομαντικό να κλείσω έτσι. Θέλω να πω για τη ΔΕΗ ρομαντικά.
1: Όχι, μην πεις για τη ΔΕΗ ρομαντικά.
0: Γιατί, η ΔΕΗ δεν είναι ρομαντικό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι ρομαντικό να έχεις αυτό το ίντερνετ στο σπίτι σου που μπορείς, ας πούμε, να βάλεις το YouTube. Ακού. YouTube,
1: ναι.
0: Τηλεόραση, ναι. Ζέστη έξω, έτσι καύψωνα, 40 βαθμοί καλοκαίρι. Τζάκι.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, αγάπη.
1: Όχι.
0: Τζάκι, air conditioner μέσα στο σπίτι. Τζάκι στο YouTube που θα παίζει αδιάκοπα, διότι θα έχει ίντερνετ γρήγορο και άφθονο και χωρίς κανένα κόλλημα από το ΔΕΗ Fiber, από την Κίνα της ΔΕΗ. Άρα, τζάκι. Κουβερτούλα λίγο, έτσι, ιδανικά. Διότι κάνει γρήγορο. 18 βαθμοί το air condition. Εδώ, έτσι είναι το στυλ. Και ακούς αυτή τη μουσικούλα. Στο τζάκι παίζει αυτή τη μουσικούλα την αισθαντική. Κεράκια αναμένα. Ωραίο Σάββατο βράδυ.
1: Κανονικά πρέπει να σου απαγορέψει η ΔΕΗ να σου βάλει σπίτι.
0: Ο καθένας θα χρησιμοποιήσει το ίντερνετ όπως θέλει, εντάξει.
1: Βάζει το air condition στις 18.
0: Δεν θα μου πεις εσύ πώς θα το χρησιμοποιήσω από το αδιάκοπο, το άφθονο, το ίντερνετ μου, το προσιτό. Από ΔΕΗ Fiber. Ναι, αγάπη μου, έτσι. Διότι όλη την ημέρα σκάς από τη ζέστη, έτσι, υδρώνει, σκάς. Γυρνάς σπίτι σου και είσαι στο φθινόπωρο. Ωραία.
1: Πρέπει να ζεσταθεί η ψυχούλα σου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ή παίρνει τηλέφωνο από το σταθερό, την κολλητή, και μιλάτε με τις ώρες, διότι δεν σε νοιάζει τίποτα. Έχεις απεριόριστες κλήσεις, έτσι, για εθνικά, σταθερά και κινητά, με 4 ευρώ το μήνα. Οπότε, περνάς ένα υπέροχο βραδάκι στο καναπεδάκο σου και ταυτόχρονα, άμα και γουστάρεις και είναι και πρωί, ακούς και Μαρία 104,6 και αν είναι 11 με 1, θα ακούσεις την. Κλαίει λίγο, είναι το κλαπ. Τώρα θα ξεκινήσει αυτό. Ο ένας μήνας ο επόμενος είναι αυτό το. Που θα κλαίμε παράλληλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η Όλγα Τσαουσέλου, λοιπόν, μέχρι τη μία πριν από αυτό, η μία και μοναδική Κατερίνα Μπούκα. Να μας πει τις ειδήσεις.
2: Γεια σας και από μένα.
0: Η Ματίλντα του My Radio 104,6, διότι όντως, είσαι σαν τη Ματίλντα.
2: Ναι, μια
0: είσαι πολύ ωραία.
2: Πού να δεις φωτογραφία που είμαι μικρή, είμαι αλήθεια σαν τη Ματίλντα.
0: Είσαι μια ειδική μας Ματίλντα,
2: ναι,
0: λοιπόν.
2: Είναι μια ταινία, σας το έχω ξαναπιστεύω. Ναι. Ξαναπεί ότι δεν έχεις κάνει τη θέα.
0: Ναι, ναι, είναι η αγαπημένη της ταινία. Αύριο εμείς με το καλό. Αύριο. Τι είναι αύριο, πρωτομηνιά. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά με χτύπησε ακόμα πιο πολύ. Αύριο λοιπόν ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά. Αύριο είναι με το καλό 1η Ιουλίου, όπου εμείς τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, έτσι,
2: την κανά.
0: Σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά, αύριο λοιπόν το πρωί θα τα καταφέρουμε και σήμερα και θα είμαστε μαζί το πρωί στις 9 αύριο. Οπότε, πολλά φιλιά, να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Όμορφη Τριτούλα, μας έλεγε η Κατερίνα Μπούκα πριν ότι η σημερινή και αυριανή μέρα αστρολογικά είναι πολύ δυνατές μέρες.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικές, λέει.
0: Πολύ σημαντικές μέρες.
2: Γιατί έχουμε και πανσέλινο και ανάδρομο. Έχει διάφορα.
0: Άντε πάλι.
2: Και μπαίνει.
0: Δεν μπορώ,
2: και...
0: ρε φίλε, με τον ανάδρομο και την πανσέλινο που πάνε σετ.
2: Πανσέλινο στις φράουλες.
3: Ναι, και μπαίνει και ο Δίας στο Λέοντα. Που βέβαια αυτό
0: ο Δίας στο Λέοντα είναι καλό, νιώθω.
3: Ναι, έτσι λένε, ναι, για τους Λέοντες τουλάχιστον.
0: Εγώ έχω Δία στο Λέοντα. Όχι, τι έχω. Ναι, έχω Δία.
3: Κάτι έχει στο Λέοντα.
0: Έχω.
2: Αυτός ο ανάδρομος είναι ότι.
0: Έχω κάτι.
2: Έχει πολλές επιστροφές, ωστόσο δεν είναι πάντα για κακό.
0: Καλά. Ο Γιώργος με διώχνει από τώρα. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
4: 104,6 My Radio. Best 103,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα.
8: Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Καζελμπόργκο.
11: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση, τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Η μουσική του σήμερα.

0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ζουζουφέστ 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις σκεφτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
0: cantare. Best 103,1. Mono.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
7: Σε εμάς θα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι.
7: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Κάζα Δι Πόρτα. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια, το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
14: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
15: Δηλαδή?
14: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
16: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
17: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
16: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
17: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
16: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
20: Γιώργο, πού χάθηκες?
21: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
20: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
21: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
22: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκίνημα εκπομπή. Τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, σήμερα κάθεται ακριβώς. Δεν ξέρω ποιο Παναγιώτη, βέβαια. Κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Γιατί έτσι.
1: Θα το συζητήσουμε σε πολύ, πολύ λίγο.
0: Καρδούλα μου.
1: Λοιπόν.
0: Τι. Εξωθεί στα άκρα. Βλέπετε τι τραβάω. Είναι η ζέστη, δεν ξέρω αν είναι ορμονολογικά, υπάρχει κάτι. Δηλαδή εμείς σε μια κατάσταση πάντα θα πρέπει να είμαστε εδώ αρρωγοί και συνοδοιπόροι στο δύσκολο ταξίδι της ζωής, χωρίς αγόγγιστα να προχωράμε την καθημερινότητά μας, χωρίς να λέμε δεύτερη
1: αγάπη
0: κουβέντα.
1: Γιατί
0: χωρίς
1: δεν ανοίξουν λεξικό οι άνθρωποι τώρα που οδηγούν. Τι φάση.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά, γιατί με τον Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτη, μη στεκράνε Μασούτης από το δόμα και βιολογικές επιλογές Μασούτη, ανταμείβεσαι με διπλούς πόντους. Λοιπόν, έρχεται η Ελένη Φορέα, έρχεται το Τζάκιο. Δύο ολόκληρες ώρες έρχονται γεμάτες μουσική, γεμάτες επιτυχίες, γεμάτες και νέα τραγούδια. Γιατί εδώ θα ανακαλύψεις και νέα τραγούδια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελένη Φορέα, και ερχόμαστε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Πες το μου.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης που φεύγει τώρα, πάει να κάνει τις διακοπές του για να επιστρέψει για ένα tour non-stop στα
1: τι
0: μέσα
1: κάνει,
0: του Ιούλη.
1: Τι να κάνει, ρε Σπαναγιώτη, κι αυτός. Τι να κάνει, να πάει να κάνει τις διακοπούλες του.
0: Εν τω μεταξύ, είπαμε, ξεκινάει και η Ελένη Φουρέιρα το tour της. Αύριο είναι η πρώτη συναυλία στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Και 8 είναι στη Θεσσαλονίκη. Ωραιότατο.
1: Εντάξει, τόσο όσο.
0: Μαγικό.
1: Η Ελένη είναι τόσο όσο. Να κάνει και τις διακοπές της και εκείνη.
0: Δεν έχει και λίγες μεταξύ μας.
1: Διακοπές.
0: Όχι, συναυλία.
1: Όχι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, πολύ. Εγώ, αυτό που λέγαμε και χθες, είναι πολύ βλεκτική στο κομμάτι των συναυλιών της.
0: Εντάξει. Γενικότερα το έχεις δει και στη νύχτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει σε μπουζούκια να δουλεύει διήμερα.
1: Ναι,
0: προτίμησε να πάει μία ημέρα και να είναι δυνατή. Θα είναι στο Λόχα. Έτσι ξέρω.
1: Κανονικά στο
0: Λόχα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι τα σχήματα τα οποία ακούγονται. Για
1: ναι.
0: Γιατί ας πούμε υπάρχει μία ερώτηση τέτοια. Τα σχήματα τα οποία ακούγονται είναι. Λιόλιου Σάκης Ρουβάς, Σαμπάνης Μακρόπουλος, η Φουρέιρα μόνη της στο Λόχαν. Έχουν ακουστεί για Νατάσα Βανδί, δεν έχει κλείσει κάτι. Υπάρχουν γενικότερες αλλαγές.
1: Καλοκαιρινό Ρουβάς
0: Αργυρός. Κάτσε να ετοιμαστεί το ρήμπα. Θεωρητικά θα πρέπει να ανοίξει 27.
1: Ναι, αυτό έχω ακούσει. Και κάποιες Πέμπτες τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκη συνεχίζει. Πάρα με τον
1: πολύ ωραία.
0: Βγήκε και στα Instagram του, έκανε τις δηλώσεις του, τάδες.
1: Ναι, τάδες.
0: Τα λέμε αυτά. Τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνου.

0: έχει πει όλα πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα. Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει. Κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA.
1: Αλήθεια.
0: Αν και νομίζω ότι αυτό φταίει, είναι το DNA των ανθρώπων, παιδί μου. Έχεις κάποια πράγματα, τα θεωρείς κεκτημένα, τα θεωρείς δεδομένα. Και όταν εκείνη τη στιγμή σταματήσουν να σου δείχνουν το ενδιαφέρον, σταματήσουν να σου δείχνουν ότι είσαι το επίκεντρο, εκείνη τη στιγμή.
1: Τι?
0: Σε πειράζει. Και λες γιατί. Κάτσε, ρε φίλε. Όταν δηλαδή ήμασταν εδώ στην περιοχή και
1: αυτό,
0: λέγαμε και προσπαθάγαμε και τα λοιπά.
1: Αυτό!
0: Φτισμένους. Και τώρα ξαφνικά, πού είσαι?
1: Ξέρεις πόσες φορές μου συμβεί αυτό?
0: Πόσες?
1: Πολλές.
0: Ναι.
1: Όλες τις φορές που έχω φύγει.
0: Εσύ φεύγεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Μην ακούς τι λέγεται. Πάντα.
0: Μην
1: πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάνω πάρα πολύ υπομονή. Καταλαβαίνεις. Κάνω υπομένω. Και επίσης κάτι πάρα πολύ που είναι food for thought, έτσι. Μου το είπε ο ψυχολόγος μου, τσουλάλα, και μου λέει: Ηλένια, άλλο υπομονή, άλλο ανοχή.
0: Ναι. Εγώ ανέχομαι. Εγώ δεν είπαμε. Λέω ότι κάνω υπομονή, αλλά είναι ανοχή.
1: Και εγώ, γιατί είχα μπερδέψει πολύ τις έννοιες μέσα στο μυαλό μου.
0: Αλλά εντάξει, εγώ μιλάω πιο πολύ σε εργασιακό περιβάλλον, όχι τόσο σε προσωπικό. Καταλαβαίνεις.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Best 103,1.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Ενώ ο Τελικός Κούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams, η Williams είναι εδώ. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια φιλοσοφική παύλα ψυχοτροπική συζήτηση. Ναι.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου και κάνουμε αυτή τη φιλοσοφική. Γιατί έλεγε για το εργασιακό. Στο εργασιακό, ναι, μεν ανέχεσαι, αλλά ξέρει, ίσως υπομένεις, γιατί η διαφορά της υπομονής με της ανοχής, νομίζω, είναι ότι η υπομονή ξέρει ότι θα σου δώσει, δηλαδή υπομένεις για να. Γιατί θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Θα σου πω. Στο εργασιακό. Ναι. Απλά, τουλάχιστον αυτό που δουλεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να κάνω με έναν υπολογιστή απέναντί μου, έχω να κάνω με ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, αν όταν ξεφεύγουν, ξεφύγω κι εγώ, θα γίνει πυρηνική έκρηξη.
1: Mm.
0: Οπότε, κάθομαι και λέω ότι εγώ έχω την ευφυΐα, να το πω έτσι. Μην το ακούσεις ψωνίστικο. Απλά έτσι, σε αυτό το τρόπο βάζω τον εαυτό μου. Να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έχει τύχει ένας, πρόσφατα θα σου πω κιόλας, να μου λέει κλείσε το τηλέφωνο γιατί θα τσακωθούμε κτλ. Είχαμε ήδη τσακωθεί. Ρίξα ότι κλείνοντας το τηλέφωνο θα γίνει πρόβλημα. Και του λέω, δεν κλείνω το τηλέφωνο. Και μου λέει κλείστο, το κλείνω. Λέω, αν το κλείσεις.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, τι τελειώσαμε, δεν χαίστηκε. Δεν είναι προσωπική σχέση.
1: Ναι.
0: Αν το κλείσεις, θα πάω εκεί και θα σου κατεβάσω όλο το τέτοιο κάτω. Και ξέρω ότι είμαι τρολός και το κάνω. Και δεν κλείνει το τηλέφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στα επόμενα 5 λεπτά το λύσαμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν λυθεί την ώρα που συμβαίνει και αρχίσω εγώ και το συζητάω και αρχίσει εκείνος και το συζητάει, θα υπάρξουν άλλοι 5 που δεν με συμπαθούν ή που το οτιδήποτε,
1: ναι,
0: θα φουσκώσουν την κατάσταση και μετά δεν θα λύνεται. Πρέπει να λυθεί εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι αυτή τη συνωμοταξία και τη κατηγορία. Βασικά πάμε και θα σου πω.
0: Κατά τα παπών και επιστρέφουμε. Ναι.

0: μείνει τίποτα.
1: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλικο κούσινο στην παρέα σου. Έχουμε ξεκινήσει.
2: Και τα σπάμε. Εμείς κανονικά.
1: Τρομερή συζήτηση εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Τρομερό μπιφ.
2: Κοίταξε, θα σου πω, όχι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει μόνο και στις εργασιακές σχέσεις. Ισχύει και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί αν δεν το λύσεις, δεν θες εκείνη τη στιγμή, θες μετά από μια ώρα που θα έχει ηρεμήσει, ας πούμε, κάπως το. Γιατί είστε δυο σας. Αν δεν το λύσεις εκεί, μετά αυτόματα αυτό πάει και γράφει. Γράφει. Μέχρι που κάποια στιγμή γυρίζει το κεφάλι σου και εκεί είναι που το DNA σου λέει ότι του καίει του υπόλοιπου. Γιατί έχει γράψει τόσο πολύ που δεν είναι πάρα πολλά μικρά άλλη τα θεματάκια που θεωρώ ότι αν δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή, δεν τα έχει συζητήσει. Και γι' αυτό λέμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στις σχέσεις γενικά εν τέλει είναι η επικοινωνία.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι, αυτή την πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Μιλάω για τους Τυφώνες, μιλάω για ένα τραγούδι που το έχουμε γνωρίσει από τη φωνή του Νικόλα.
2: Τέλεια.
1: Και το έχει γράψει ο Σάκης Καντάς και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά τα παιδιά.
2: Ναι. Τι είναι σου διάνα ήταν αυτή.
1: Αυτό το τραγούδι το σέρνω 2 χρόνια τώρα που προσπαθώ να το κάνουμε.
2: Με τους Αλκατράς.
1: Όχι με τους Αλκατράς. Γενικότερα διασκευή σε αυτά τα, ξέρεις, που γίνονται διασκευές. Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι σαν την πλάτη, σαν το στοχοποί, σαν αυτά τις ιδέες που έχω.
2: Βλέπεις που σε κοιτάω, έτσι. Βλέπεις που σε κοιτάω.
1: Κάτι, τι έχετε στο χρόνο.
2: Τίποτα. Στα 50.
1: Ρε εσύ, πόσες φορές, πόσα σου έχω πει.
2: Ποιος
1: είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
2: Ποιο είναι το παιδί, όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Είπαμε ότι θα κάτσουμε να το...
1: Ωραία,
2: όπως το λένε.
1: Άντε, να είσαι εδώ.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ένας άλλος Παναγιώτης, παιδιά, είναι φοβερό αυτό, αυτό συζητούσαμε πριν, να ξέρετε. Είναι ένας άλλος Παναγιώτης στη μία δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Έχει τύχει.
1: Είμαι σαν τη διπλή ζωή της Βερόνικα.
2: Έχει τύχει. Καλά, όλοι ήμασταν, το σκεφτείς. Αλλά έχει τύχει, παιδιά, να μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο στούντιο και να μιλάει, γιατί στο άλλο κομμάτι. Και να μιλάει σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, πώς είναι εδώ έτσι γλυκούλης, ωραίος, πρόσχερος αυτό.
1: Είμαι γλυκός άνθρωπος.
2: Παιδιά, ναι, αλλά σε διακατέχει και μια αυστηρότητα.
1: Δεν είναι μια ωραία κουβέντα.
2: Δεν μιλάς άσχημα, μην
1: όταν εγώ είμαι επαγγελματίας, απαιτώ και από τον άλλον να είναι. Δεν μπορεί να είμαι επαγγελματίας εγώ και όπου θέλεις εσύ να μην είσαι και να μου τη λες και από πάνω. Πάμε σε αυτή τη ζωή.

0: Και ήλι κουσκούς. Best 103,1.
1: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
6: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Λένα Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα, έχει ξεκινήσει μια εκπομπή ψυχοθεραπεία. Προφανώς είναι τα τέλη του Ιούνιου. Κάνουμε τον απολογισμό μας κι εμείς κάπως, έτσι. Είμαι καλά, Νίτα μου. Έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Έχω βρει τον εαυτό
1: μου. Ναι, βεβαίως. Έχω βρει τον μασούτιν μου. Εγώ να σου πω, γιατί μέσα από το διδραστικό χάρτη έχω κατεβάσει το application και ξέρω ακριβώς πού είναι για να πάω να κάνω τις αγορές μου και πάντα έχω τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας και να την έχετε και να την κατεβάσετε και εσείς σε περίπτωση που δεν την έχετε ή να πάτε να την εκδώσετε σε περίπτωση που δεν την έχετε, γιατί είναι το απαραίτητο σας όπλο. Το όπλο για να πολεμήσετε την ακρίβεια. Λοιπόν, 6 ευρώ στο λογαριασμό σας για κάθε 200 πόντους που κερδάτε.
0: Κερδάτε.
1: Γιατί τους κερδάτε, παιδιά, έτσι. Γιατί εμείς εδώ πάνω απ' όλα μιλάμε σωστά ελληνικά. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, θα αποθανατήσω τη στιγμή αυτή. Την αποθανάτησα τώρα εγώ. Εντάξει. Και κάπου εδώ θα μας διώξουν. Σίγουρα. Αυτό είναι ο μασούτης, λοιπόν.
0: Η κατάστασή μας είναι. Θέλουμε επιγόντες διακοπές.
1: Εμείς και ο Κώστας Μαρτάκης.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πούμε.
1: Τίποτα,
0: θέλω να πούμε ότι έχετε το Θοδωρή Σφαίρης. Είπες.
1: Κράτα αυτό. Έτσι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βετός. Και είμαι εδώ, έρχομαι και εγώ να σου πω ένα πολύ ωραίο δουέτο.
1: Ναι. Δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Δουέτο ακούω.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε το 2003.
1: Το 2003.
0: Είναι άντρας και γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άντρας είναι και ο συνθέτης.
1: Άρα δεν μου λες το συνθέτη.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου ξεκινήσω να σου λέω όμως το κουπλιέ. Είναι πανεύκολο, κλέβω όχι εκκλησία, κλέβω όλη την ενορία.
1: Για πες, για την ενορία.
0: Με ένα ποτήρι στο χέρι τριγυρνάω. Κάνω αστεία. Με όλους συζητάω. Συστήνομαι. Και ψεύτικα γελάω. Με ένα τσιγάρο στα χείλη μου σβησμένο.
1: Να γίνει κάποιο θαύμα, περιμένω.
0: Ναι.
1: Με ένα τσιγάρο στα χείλη μου σβησμένο. Να γίνει κάποιο θαύμα, περίμενε.
0: Σε σκέφτομαι.
1: Σε σκέφτομαι. Μου λείπεις και πεθαίνω. Και έτσι όπως παίζει δυνατά η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Θέλω για σένα πάλι να αρρωστήσω. Μπούμ, μπούμ. Καρβέλα σβησί.
0: Σωστά.
1: Χάια.
0: Είδες.
1: Έκλεψες, την έκλεψες, την εκκλησία την έκλεψες. Ωραίο
0: είναι...
1: τραγούδι αυτό όμως, πολύ
0: γι' αυτό. Και είναι και καλοκαιρινό ρε παιδί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και είμαστε σε αυτό το mood του καλοκαιριού.
1: Του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, είχε γίνει και χαμός με τη συναυλία της Βύση για την παραγωγή, πόσο μεγάλη παραγωγή θα είναι.
1: Πάει, στα εξωτερικά έχει διαλέξει κόσμο.
0: Μα δεν τα κάνει και η Άννα Βύση, ποιος θα τα κάνει ρε παιδιά στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Έλατε. Με ένα

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ είδα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει κάνει ένα signing tour, να το πω έτσι, στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Για το άλμπουμ που έβγαλε με την Warner.
1: Ναι. Ναι.
0: Το με τα νησιώτικα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι, δεν έχει δει τίποτα. Ναι, είναι σε πάρα, δηλαδή έχει σε πάρα πολλά σημεία που είναι meet and greet και τα λοιπά, και έχει small concert και τα λοιπά.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πιστεύω ότι αλήθεια. Δεν ξέρω αν κάθεται καθόλου.
0: Το πιο αστείο είναι ότι τα βινίλια αυτά τα έχει βγάλει χώρο. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ακόμα.
1: Ναι, εκείνος κάθεται καθόλου όμως. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Πάει στο... σκέψου τώρα ότι έχει.
1: Και τα παιδιά.
0: Ναι, όχι. Η κόρη του είναι ούτε 20 ημερών. Ναι, 13 γεννήθηκε.
1: Ναι, δεν.
0: Όχι 13. 8 γεννήθηκε, είναι 20 ημερών.
1: Τι λες. Πήγε 20 ημερών.
0: Ναι.
1: Πήγε 20 ημερών. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάνει. Τώρα
0: πια. 8-9 Ιουνίου γεννήθηκε.
1: Ναι, τώρα πια νομίζω ξεκινάει και απολαμβάνει λίγο.
0: Δίδυμος,
1: ωραίο ζώδιο. Τι.
0: Δύσκολο ζώδιο. Η αλήθεια να την πω.
1: Κοίτα, εγώ περιβάλλομαι από τρεις.
0: Δίδυμος.
1: Και η μάνα μου και ο αδερφός μου και η αδερφή μου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
6: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
6: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
6: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Γαλάζιο.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε.
1: Σας έχουν πάρει εδώ οι δίδυμοι, παιδιά, τα μηνύματα. Εντάξει, ακούστε. Δεν είπαμε ότι.
0: Παιδιά,
1: δεν
0: είναι, είναι και. Παίζουν και άλλο ρόλο. Δηλαδή, αν ακούσει, ας πούμε, ανθρώπου. Ναι. Όχι, και γενικότερα. Ναι. Δηλαδή, έχω. Η κολλητή μου φίλη, ας πούμε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει.
1: Έχεις
0: ότι είμαι
1: κρυός.
0: Έχω φίλη. Έχω. Και πού.
1: Δεν μπορεί να το ψηφίσει.
0: Με κάνουν ακόμα. Ναι, ναι, δεν μπορεί να πιστέψει ότι είμαι κρυός. Μου λέει, δεν είσαι κρυός. Οι κρυοί. Συγχαίρετε του κρυού. Οι κρυοί είναι άλλο πράγμα από σένα. Μου λέει, εσύ είσαι ψυχούλες. Είσαι το ένα το άλλο.
1: Είσαι, όχι, είναι.
0: Είμαι κρυός.
1: Ναι, εγώ έχω δύο πολύ καλές φίλες που είναι κρυοί. Τα πηγαίνουν πολύ καλά δηλαδή με τους κρυούς. Αλλά οι δίδυμοι είναι μια άλλη κατηγορία, παιδιά. Είναι από μόνοι τους. Εγώ ξέρω και το αντίπο.
0: Μα το πρόβλημα στους δίδυμους είναι ότι δεν ξέρεις με ποιον επικοινωνείς. Είναι πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Εντάξει. Ζουν ανάμεσά μας και αυτή, τι να πεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα
1: εδώ
0: σου.
1: Εδώ είμαστε, το κάνεις όλο και χειρότερο. Έτσι, εκεί πήγαμε το σώσουμε για τους διδύμους, λες ζουν ανάμεσά μας, λες γίνει εξωγήινη. Τέλος πάντων. Μια και λέγαμε για εξωγήινους, παιδιά, να πάτε να δείτε. Δεν ξέρω, στο είπα.
0: Είδες το βίντεο που διέρευσε. Που και καλά από την, τη ζώνη.
1: Α, το είδα, το
0: που
1: είδα.
0: Λένε ότι είναι προϊόν. Τώρα με το AI δεν ξέρεις και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το είπα, το λέω με αφορμή.
0: Που δείχνει
1: το...
0: ένα εξωγήινο.
1: Ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Βέβαια, εξωγήινο, όπως το... η αλήθεια είναι τον εξωγήινο, το δείχνει όπως τον βλέπουμε στις σειρές.
1: Κοίτα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινο. Ξέρεις τι, είναι φοβιστικό αυτό.
1: Να ξέρω ότι υπάρχει, μια... υπάρχει και αλλού ζωή. Ότι υπάρχει
0: όχι,
1: ζωή
0: είναι
1: πλέον
0: φοβιστικό
1: εκτός...
0: να μην ξέρεις αν είναι εχθρικό απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Ή τι είναι. Ή,
1: αυτό.
0: Ή, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό να τρώει ανθρώπους. Μπορεί να. Υπάρχουν και ανθρωποφάγοι. Μπορεί και η εξωγή να είναι ανθρωποφάγοι. Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις σίγουρα. Αυτό που σίγουρα ξέρεις είναι ότι πλέον και επιβεβαιωμένα και το έχουν πει κιόλας, υπάρχει ζωή πέραν της.
0: Σε άλλο γαλαξία.
1: Ακριβώς, σε άλλο γαλαξία. Και ότι έχουν.
0: Μπορούμε να μείνουμε εμείς στο δικό μας γαλαξία και οι άλλοι στο δικό τους.
1: Αυτό
0: και να
1: είναι μια
0: happy
1: πραγματικότητα. Αλλά ότι και υπάρχουν και βίντεο με. Πώς το λένε, με τα UFO τα λεγόμενα. Και ότι κάπως λίγο οι άνθρωποι που τόσα χρόνια έχουν πει ότι είχα δει κάτι περίεργο δεν είναι πλέον τρελοί. Δεν είναι κάποιοι τρελοί. Που...
0: Πολύ ωραία κουβέντα ανοίξαμε όμως. Την εκπνοή του μήνα
1: αλήθεια
0: και της εκπομπής.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.

0: το ακούς πρωτεύω. Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου, ολοκλήρωσε με τραγούδι. Θα το δείτε και αύριο φυσικά στα βραβεία MAD που θα παιχνιδευτεί στην τηλεόραση. Οπότε θα δείτε και το act που έκανε η Έλληνα Παπαρίζου στο βραβείο.
1: Βέβαια.
0: Και είπε αυτό το τραγούδι.
1: Το είπε. Τα λέμε και αυτά.
0: Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε.
1: Αύριο. Τώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Τώρα.
1: Άντε, τελειώσαμε.
0: Και όλα τελειώσαν. Δείχω μια λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο όμως ακριβώς την ίδια ώρα,
1: στην ίδια
0: κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye!

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Το Flamingo Festival απογειώνει τα ντεξ στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
3: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά. Shine bright like
4: a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
7: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. ταυτής.
0: Lasciatemi cantare.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή?
11: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
13: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
14: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
14: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
13: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα, εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες για αυτήν εδώ την εβδομάδα, στο δεύτερο μεσημέρι αυτή τη εβδομάδα, 3η 30 Ιουνίου, για να αποχαιρετήσουμε τον μήνα, το τελευταίο δίωρο για τον Ιούνιο. Από αύριο μπαίνουμε στον 9ο μήνα, στον δεύτερο μήνα αυτού εδώ του καλοκαιριού. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα αυτή για 120 λεπτά, τα οποία ξεκινάνε τώρα μαζί με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα, με πολύ πολύ διάθεση και ζέστη. Στο νησί είμαστε παρέα όμως για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες και να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι αυτό της Τρίτης, όπως συνηθίζουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στον νούμερο 1 εδώ στον Best 103,1. Στο Viber τα λέμε, παιδιά, και σήμερα στο 697-31-1031, αυτός είναι ο αριθμός μας. Τα λέμε σε καθημερινή βάση. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο με τον καλύτερο τρόπο. Νέο τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο είναι το Ένοχο Κορμί, δυνατά στο Airplay εδώ στον Best 103,1. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιοφωνό σας.

0: το χρόνο.
1: Άλλο ένα αγαπημένο στον Best 103,1, ο Ηλίας Καμπακάκης με το «Στα χίλια χρόνια». Μια φορά εδώ στο νούμερο 1. Με τις επιτυχίες, άλλο ένα μεσημέρι παρά για να αποχαιρετήσουμε αυτόν εδώ τον μήνα με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπα και λίγο πριν στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής. Εύη Κουλκουβίνη, βότκα με λεμόνι, αγαπημένο το ζητήσατε. Αυτό το Σάββατο openings στο αμφιθέατρο στην Λίνδο, παρέα με τον Σταν και την Εύη Κουλκουβίνη. Σίγουρα θα περάσουμε καταπληκτικά σε ένα τέλειο βράδυ Σαββάτου αυτό. Το Σάββατο λοιπόν στην μαγευτική Λίνδο, αγαπημένο βότκα με λεμόνι είναι ήδη επιτυχία. Πολύ δυνατά στο Airplay εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από την βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, τοτάλ, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
1: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ.
3: η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.
10: Επιστρέψαμε με την καλύτερη απάντηση. Best 103,1. Μόνο σε αυτήν εδώ την ερώτηση στο μεσημέρι της 3ης 30 του μήνα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Μαρθέος, μένω στην παρέα αυτή μέχρι το ρελόι να δείξει 4. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι για άλλη μια φορά. Και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, σήμερα γιορτάζει ο Αποστόλης, ο Τόλης, η Αποστολία. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές στα παιδιά που γιορτάζουν. Αν έχετε κάποια γενέθλια, κάποια επέτειο, σίγουρα οι καλύτερες ευχές μέσα από τον Best 103,1. Σε λίγο θα μπω και στο Instagram να δω τι ακριβώς γίνεται. Εκεί τα μηνύματά σας εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα. Στα βέντο αναδρομικά, σε λίγο Νίκος Βέρτης, Νίνο με Ζωζεφίν, ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ελένη Φουρέιρα. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στον Best 103,1.

Ελένη Φουρέιρα με νέα επιτυχία είναι το Τζάκι Τζάκι στον Best 103,1 λίγο πριν από τις 3 στο μεσημέρι της 3ης 30 Ιουνίου. Αποχαιρετάμε αυτόν τον μήνα ιδανικά με τα καλύτερα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με την θερμοκρασία αυτή είναι το την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου και όπως βλέπω παιδιά 35 έρχεται την Κυριακή αυτή στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου το οποίο θα είναι πολύ πολύ ζεστό πάνω ο υδράργυρος στο νησί μας. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή μου. Άλλο ένα αγαπημένο σε λίγο και ο Πέτρος Ιακωβίτης για να πάμε στο break των 3. Επιστρέφω σε λίγο για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα εδώ στον νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες.

0: Invest 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Ο Σύλλογος Νεολαίας Αλυσούδη οργανώνει το ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία Αλυσού, ελάτε να ζήσουμε μία μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Μαζί μας, οι Ηλίας Αναστασιάδης και Αντώνης Μακρύς. Ώρα έναρξης, 8.30, ελάχιστη κατανάλωση 10 ευρώ ανά άτομο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-2356-30. Μέγας χορηγός Emerald Hotel, Food Place και φροντιστήρια Πυθαγόρας. Σάββατο 4 Ιουλίου, κεντρική πλατεία Ιαλισσού, το καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
8: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
8: Κρεατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
7: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Από το 2008 τρώμε μαζί.

0: Νέες μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Αμέσως τώρα.
17: Αμέσως τώρα.
16: η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
17: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1, στο τελευταίο δύο ώρο για αυτόν εδώ τον μήνα. Αποχαιρετάμε τον Ιούνιο, παιδιά. Από αύριο μπαίνουμε στον δεύτερο μήνα για αυτό εδώ. Το καλοκαίρι έρχεται ο Ιούλιος και σίγουρα όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Άλλα 60 λεπτά παρέα εδώ στον Best 103,1, Τρίτη 30 Ιουνίου. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στους καινούριους. Είμαι ο Μαρθέος, όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα παρέα με τα καλύτερα για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες, όπως λέγεται το πολύ εύστοχο μότο μας. Σε λίγο, Χρήστας Μάστορας, Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Κακοσέος. Προηγείται η αναβίση με το Αιγαίο. Αγαπημένο, στα προτινόμενα της Τρίτης, εδώ στον Best 103,1. Δυναμώστε λίγο ακόμα την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

Ο Αντώνης Δρέμος, να ξέρα τι θες, πάρα πολύ αγαπημένο, για να γυρίσουμε πίσω το χρόνο για να το θυμηθούμε ξανά εδώ στο Best 103,1 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λίγο πριν διάβαζα για τους 6.000 τουρίστες οι οποίοι πλημμύρισαν το λιμάνι της Ρόδου. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η χθεσινή τουριστική κίνηση στο λιμάνι του νησιού μας, καθώς περίπου 6.000 επισκέπτες αποβιβάστηκαν από κρουαζιερόπλια, προσφέροντας μία ακόμα τονοτική ένεση αλήθεια στην τοπική οικονομία και επιβεβαιώνοντας την σημαντική θέση που κατέχει το νησί μας στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Γιώργος Κακοσέως, μην τις φύτε, σε λίγο η Ηλία Καλυμάνη με νέο τραγούδι, το ακούσατε και αυτό αποκλειστικά εδώ στον Best 103,1, για να μας πάει στο break σε λίγο τον 3:30 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
3: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
5: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
6: Casa Il Borgo.
7: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
8: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
9: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
8: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
9: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
8: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
9: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
8: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
9: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
8: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
9: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
8: Κάτι παραπάνω από κάβα.
10: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22 410 56 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
11: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
12: Live your fantasy.
13: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
6: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
14: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

Αυτόν σίγουρα το χρωστούσα. Γιώργος Σαμπάνης με νέο τραγούδι, και αυτό το ακούσατε αποκλειστικά στον Best 103,1. Ώρα να φεύγω και για σήμερα. Τρίτη έρχεται η Αθηνά και είμαι να πάρει Αθηνά εδώ την θέση. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μεσημέρι του Ιούλη. Το πρώτο μεσημέρι του Ιούλη μπαίνει ο νέος μήνας. Παρέα εδώ στον Best 103,1 μαζί με τα καλύτερα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την σημερινή παρέα, παιδιά. Λίγο μετά τις 2, αύριο στο μεσημέρι της Τετάρτης, στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας, θα είμαι εδώ, στην ίδια παρέα. Bye!

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1-1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τριτούλα λοιπόν, μία μέρα παιδιά πριν μπούμε στον Ιούλιο. Καλό μήνα θα το πούμε αύριο. Σήμερα όμως θα σας πούμε το τι μία Αθηνά κλείνει και τι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εντάξει, πολλά τα νέα για αυτές τις μέρες. Έχει πέσει παρόλα αυτά έτσι λίγο το σουσού από ό,τι έχουμε καταλάβει και πολύ μας αρέσει γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ωραία μουσικά νέα. Τι λέτε. Μένετε στην παρέα μου λοιπόν γιατί έχουμε πολλές συναυλίες, γιατί έχουμε πολλά νέα, γιατί έχουμε πολλά viral hits εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν δεν είδες τα Mad Video Music Awards, παιδιά, τότε αύριο πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε, που έχουν πρώτη αποκλειστική μετάδοση στην τηλεόραση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πολλά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να τρεντάρουν, όπως το Summer in Greece που ήταν το remake που έκανε η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον FY και τον Moose στο πολύ πολύ γνωστό, παιδιά, τραγούδι, το οποίο έχει σχέση με το αγαπημένο Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν οι παλιοί θυμάστε, ελπίζω να θυμάστε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν θυμάστε το Summer in Greece, σημαίνει ότι είστε πολύ μικροί, οπότε αρχίζω να κλαίω. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, παιδιά. Ελπίζω να το ακούσουμε και επίσημα τις υπόλοιπες μέρες, γιατί πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ και ξεκινά και με ένα τέτοιο στίχο. Μ' αρέσει η χώρα σου πολύ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ημιτελικός Your Face Sounds Familiar προχθές και περιμένουν το μεγάλο τελικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι, παιδιά, που μας θύμισε το ότι ο κόσμος χρειάζεται και ψυχαγωγία. Μείνετε στην παρέα μου λοιπόν, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends, παιδιά, που δεν έχουμε συζητήσει. Θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες

0: Πύρες και μικρές ηθοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
0: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
0: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
0: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε μας τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Shine bright like a diamond.
7: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
6: Shine bright like a diamond.
7: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
8: Ο Σύλλογος Νεολαίας Αλυσούδη οργανώνει το ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία Αλυσού, ελάτε να ζήσουμε μία μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Μαζί μας η Ηλίας Αναστασιάδης και Αντώνης Μακρύς. Ώρα έναρξης 8.30, ελάχιστη κατανάλωση 10 ευρώ ανά άτομο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 2356 30. Μέγας χορηγός Emerald Hotel, Food Place και φροντιστήρια Πυθαγόρας. Σάββατο 4 Ιουλίου. Κεντρική πλατεία Ιαλισσού, το καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης.
9: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
14: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
15: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

τρεντάρει αυτές τις μέρες στο TikTok. Παιδιά, εμένα προσωπικά μου βγαίνει η Ιουλία Καλυμάνη με τη Ρενέ Στυλιάρα non-stop. Με τα καλύτερα που έλκονται. Είναι ένα από τα νέα τραγούδια της Ιουλίας Καλυμάνη, το οποίο το έχει πει και πολύ στο μαγαζί και κάνει πάταγο, σας λέω. Η ίδια έχει ξεκινήσει επιθετικό marketing, επιθετικό πρόμο μαζί με τη Ρενέ Στυλιάρα που της έχει γράψει το τραγούδι. Και βλέπουμε συνεχώς βιντεάκια τους. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το ακούσετε οπωσδήποτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show.

Παιδιά, η Ατζέλα Δημητρίου, τι χαμό κάνουμε μία τάκα της. Μετά το δε φωνάζουμε, παιδιά, έχουμε κι άλλο. Το ιδανικό της καλοκαίρι. Το είπε εδώ πέρα σε εμάς, λοιπόν, σε ένα κιου που κάναμε στα Mad Video Music Awards. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει βίντεο που έχει πάει καλύτερα αυτή τη στιγμή στο TikTok. Συγκεκριμένα, έχει γίνει viral η ατάκα που είπε με παγωμένα παγάκια. Αθήντα, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, αγαπάμε, Lady, και φυσικά μένετε στην παρέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
8: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
9: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
8: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή?
11: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633-22411-12634.
5: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.

0: μέχρι να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάσουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα, γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
3: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Harry Styles συνεχίζει πολύ επιθετικά, παιδιά, τις συναυλίες του στο Wembley, που έχει ξεπεράσει ακόμη και το The Eras Tour. Και ταυτόχρονα έχουμε δει πάρα πολλά στιγμιότυπα που έχουν γίνει viral. Τι εννοώ, παιδιά, με αυτό? Έχει γίνει χαμός, γιατί σε μία του συναυλία βρέθηκε η Ελληνίδα φαν, η οποία ανέφερε πάνω σε ένα ταμπλό που είχε κρατήσει ότι πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της προκειμένου να μπορέσει να πάει σε αυτή τη συναυλία. Μάλιστα, είπε στη συνέντευξή της ότι έβγαλε 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο προκάλεσε και πολλά σχόλια, και θετικά και αρνητικά. Γενικότερα, παιδιά, βλέπουμε το ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Μερικά πράγματα έχουν αρχίσει και θεωρούνται έτσι λίγο πιο normal, πιο συνηθισμένα. Κάτι τέτοιο, αν το ακούγαμε παλιά, θα γινόταν ένας κακός χαμός και θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, ήταν και θετικά και αρνητικά. Απόψεις εγώ δεν θέλω έτσι να αναφέρω, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Αυτό όμως θα ήθελα να πω είναι το ότι ο Harry Styles αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμνη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο καύσωνας ξεκίνησε και επισήμως, παιδιά. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Κάπου λίγο πολύ χαρούμενοι, τέλος πάντων, θα πω εγώ. Αθήνα Κλίμνη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
4: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
0: Be Viral Radio

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: εσύ απλά είμαι εγώ.
1: Παιδιά, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Βλέπω τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου για αυτές τις μέρες. Βλέπω ότι σήμερα 12 η ώρα το βράδυ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έχει ξαναπάει η Ελένη Φουρέιρα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, συγγνώμη. Το σκεφτόμουν τόση ώρα. Νομίζω πως όχι, οπότε μάλλον αυτή η συνέντευξη θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για πολύ πολύ λίγο ακόμα και εσείς έχετε χρόνο να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Instagram μας Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμη, ώστε να τα ακούσετε σήμερα ή αύριο. Μην χάσετε ευκαιρία.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτό ήταν το Be Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμπτα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις τότε.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shots στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
5: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
6: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Best 103,1.
11: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

είμαστε. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Οι περισσότερες throwback επιτυχίες, throwback summer στον 104,6 My Radio. Και σήμερα το θερμόμετρο έφτασε και 35 βαθμούς Κελσίου, να ξέρετε. Και είχε όντως πολύ ζεστό μεσημεράκι. Είναι ζεστή η ημέρα αυτή. Νομίζω είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Και αύριο με ζεστούλα 34 βαθμοί Κελσίου. Γενικότερα με 33 πηγαίνουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο, που μπορεί το Σάββατο να έχουμε κάτι συννεφιές. Μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα έτσι ξαφνική αυτές τις μπόρες του καλοκαιριού. Και την Κυριακή και τη Δευτέρα πάμε στους 30. Και αυτό βέβαια ζέστη είναι και πάλι. Έχει έρθει ζέστη για το καλά. Να μην έρθει αυτός ο τρελός καύσωνας που υπήρχε στην βορειοδυτική Ευρώπη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με ζέστη, αλλά με μια normal ζέστη. Εμείς εδώ μια χαρά την παλεύουμε και με 30-30 κάτι βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας ακόμα δεν έχει έρθει. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ούτε βροχές έχει. Καλοκαιρινό είναι το σκηνικό, όμως χωρίς να έχουμε λιώσει πραγματικά. Σε πάρα πολύ λίγο σας δίνω ωραίο τριημεράκι, γιατί η αλήθεια είναι τώρα και στη δουλειά και στην κίνηση και στο δρόμο και όπου είστε, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να φύγουμε και να πάμε διακοπές. Πες μου τι...

Αυτά είναι και όπως τα υποσχέθηκα, μία ώρα που δεν είχε καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα μας είναι στην Κοπερχάκη. Κάνει τη ζωάρα τη. Άλλη σε εμάς, εμείς εδώ. Αθηνούλα με ήλιο. Ο ήλιος μας δίνει ζωή. Αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που τη αξίζει. Uniburn After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Επιστρέφω την επόμενη ώρα που είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious.
2: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
9: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410 90 525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς.
10: Lasciatemi cantare.
11: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή?
11: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411 126 33, 22411 126 34.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
2: Best 103,1.
13: 100, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
14: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

Εδώ είμαστε. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα του πανηγυριού, η τέταρτη δική μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Χωρίς τρελή κίνηση πια στους δρόμους. Δεν ξέρω, φέτος η κίνηση καθάρισε από νωρίς. Κάπου κάνετε, κάτι κάνετε. Κάπου είμαι και κάτι κάνω. Αυτό που λένε, δεν ξέρω τι φασούλα, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Τα λέμε στο Viber 698-104-104-6. Και να σας πω τώρα σημαντικά πράγματα, γιατί παίζει τρελό μπουφέ. Ξέρετε, εγώ μιλάω στην μπουφέ, δηλαδή αν μου πούνε. Θα πηγαίνεις κάθε μέρα να τρως ένα μπουφετάκι να διαλέγεις. Πάρτε μου τη ζωή, αλήθεια. Το λαχταριστό λοιπόν μπουφέ του 1055 με γύρο μπραντς. Τα έχει όλα εκεί, όλες τις ώρες της ημέρας. Πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένος γύρος καθημερινά στο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο γιατί έχει και live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και έχει και εκπλήξεις Σάββατο και Κυριακή. Και υπάρχει με 19 ευρώ το άτομο και το brunch buffet με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ό,τι καλύτερο. Και πάντα δεν ξεχνάμε, παίζουμε υπεύθυνα, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, ρυθμιστής και αυτή η ώρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, αλλά δεν ξεχνάμε και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε throwback summer.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Αυτά είναι επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα μαζί εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και η ευαίσθητη δερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Όσο πιο μεγάλο το ακούς, τόσο πιο καλό είναι. Μέχρι το ίνι 2% μια συναμίβη βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και υνοπνευμά δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Wow. Η Dermed, μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 My Radio
1: Throwback Summer.
0: Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική Best 103,1.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
10: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το
1: Νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
10: Μα τι πίνεις, τι πίνεις. Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
2: Best 103,1.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Best 103,1. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between. I want you to get together. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλός μπαρ. Είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
1: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μία ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
5: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Best 103,1.

0: Best 103,1. Μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Best 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
9: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή. Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerontis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
12: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
13: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
12: Η ίδια.
13: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
14: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
15: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
14: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
15: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
14: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
15: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
14: Μπορείς να αντισταθείς.
16: Lasciatemi cantare.
17: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
3: Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: 103,1.
1: Portativ Bar. Portativ Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
1: Portativ. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portativ Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε 2 καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή?
6: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1 μόνο.

μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

στον 4,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.